ζωής μας τα χαστούκια. Με το γλέντι τα ξεχνάς. Όπα, όπα τα μπουζούκια. Όπα και ο μπαγλά μας. Της ζωής μας τα χαστούκια. Με το γλέντι.

Ράδιο Κρήτη 101,5. Καλοκαίρι με το Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Radio Κρήτη 101,5.
1: Μοιάζεις κι εσύ, μοιάζεις κι εσύ σαν θαλασσά.
0: Radio Κρήτη.

Ράδιο Κρήτη 101,5. Ράδιο Κρήτη 101,5. Πρώτος στην ψυχαγωγία, πρώτος στην ακροαματικότητα.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα Κρήτη. Στο Ράδιο Κρήτη στους 101,5 ο Αντώνης Γεναράκης έως και τις 7 με καλή παραδοσιακή κρητική μουσική θα μοιραστεί μαζί σας, θα σας προσφέρει την πρώτη καλημέρα

Εδώ είμαστε ακόμα ένα Σαββατοκύριακο. Είμαστε στο τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου. Χωρίς να το καταλάβουμε, έχουμε ήδη διανύσει τους 2 μήνες του καλοκαιριού. Και αν θυμηθώ τα παιδικά μας χρόνια που λέγαμε να ήταν το καλοκαίρι 6 μήνες και ο χειμώνας και το φθινόπωρο τους υπόλοιπους μήνες και η άνοιξη, θα σας πω τι μένει ένας Αύγουστος αλλά και ένας επίσης Σεπτέμβρης με καλοκαιρινές βουτιές, με διάθεση παρέας, με ηλιοφάνεια και βέβαια με τις αυξημένες θερμοκρασίες που τον τελευταίο καιρό έχουν γίνει ιδιαίτερα αισθητές. Να σας πούμε ότι 23 λεπτά μετά τις 6 θα ανατείλει ο ήλιος και θα δύσει 40 λεπτά μετά τις 8, 14 ώρες και 17 λεπτά θα είναι η διάρκεια της ημέρας και η σελήνη είναι 1,6 ημερών.

Λέει, φίλοι, μια ματινάδα πως η αρχοντιά, λέει, δεν παίρνεται μύτη και δεν πουλιέται. Μόνο ότι δίνει ο Θεός, τα ανθρώποντε γεννιέται. Τα κριτικά, λέει, τα χώματα όπου και αν τα σκάψεις, αίμα παλικαριών θα βρεις, κόκαλα θα ξεθάψεις. Κρήτη, λέει, η μάνα των σοφών και χώρα των αρχαίων, γεννήτρα των παλικαριών και των καπετανέων.

άλλη πυρκαγιά βρίχνετε το κορμί μου. Βρίχνετε το κορμί μου και να τη σβήσει δεν μπορεί άλλος ποσέ μικρή μου.

Λέει, φίλοι, μια μαντινάδα πως η αρχοντιά λέει δεν παίρνεται μύτη και δεν πουλιέται. Μόνο ότι δίνει ο Θεός, τα ανθρώπονται γεννιέται. Τα κριτικά λέει τα χώματα όπου και αν τα σκάψεις, αίμα παλικαριών θα βρεις, κόκαλα θα ξεθάψεις. Κρήτη λέει η μάνα των σοφών και χώρα των αρχαίων, γεννήτρα των παλικαριών και των καπεταναίων.

Είναι αυξημένη η κίνηση στους δρόμους. Έχουν αρχίσει οι τουρίστες, οι Κρήτες των υπολείπων περιοχών, αλλά και όχι μόνο, αλλά και τόσοι τουρίστες οι οποίοι θέλουν να έρθουν και να γνωρίσουν και να ζήσουν τις ομορφιές του νησιού μας. Ιδιαίτερη προσοχή όταν είστε στο δρόμο. Την καλημέρα μας να στείλουμε σε κάθε περιοχή της Κρήτης, από τη Σιτία, την Ιεράπετρα, τον Άγιο Νικόλαο, την Νεάπολη, την καλημέρα μας στο Ρέθυμνο, την καλημέρα μας στα Χανιά, στην Κίσαμο, όπου και αν σας πετυχαίνουμε, την υγειά σας να έχετε.

λέει μια μαντινάδα φίλη μου, πες το μου πως δεν μ' αγαπάς, να πάψω να ελπίζω, πριν δω πως είναι ψεύτικα τα όνειρα που χτίζω. Ενώ λέει μια άλλη, αν είσαι δάκρυ λέει και φανείς μπροστά στα δυο μου μάτια, μην τρέξεις γιατί θα γεννούν τα όνειρα κομμάτια. Ψάργας λέει, πάλι στο όνειρο ως το πρωί γλεντούσα, γιατί είχα στην αγκάλι μου εκείνη που αγαπούσα. Και λέει κι άλλη μια, δεν ξανακάνω όνειρα, ήσουν το τελευταίο, εκτές το βράδυ το θάψα και όλη τη μέρα κλαίω.

Λέει μια μαντινάδα, φίλη μου, πες το μου πως δεν μ' αγαπάς, να πάψω να ελπίζω, πριν δω πως είναι ψεύτικα τα όνειρα που χτίζω. Ενώ λέει μια άλλη, αν είσαι δάκρυλη και φανείς μπροστά στα δυο μου μάτια, μην τρέξεις γιατί θα γεννούν τα όνειρα κομμάτια. Ψάρκας λέει, πάλι στ' όνειρο ως το πρωί γλεντούσα, γιατί είχα στην αγκάλι μου εκείνη που αγαπούσα. Και λέει κι άλλη μια, δεν ξανακάνω όνειρα, ήσουν το τελευταίο, εκτές το βράδυ το θάψα και όλη τη μέρα κλαίω.

Λίγα λεπτά πριν από τις 7 δείχνουν τα ρολόγια να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο σας εύχομαι. Αντώνης Ζηναράκης είπε την πρώτη καλημέρα. Όπου και σας πετυχαίνουμε, ό,τι και αν κάνετε, να έχετε την υγεία σας πρωτίστω. Μείνετε στο Ράδιο Κρήτη, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Καλή σας ημέρα, καλημέρα Κρήτη.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
1: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560.

συνταπιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη η Ρένα Σημειαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Μανώλης Προνάκης. Το νέο θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε χθες το απόγευμα επαναφέρει στο προσκήνιο τον έντονο προβληματισμό για την οδική ασφάλεια στην Κρήτη. Το δυστύχημα συνέβη στο ύψος του Αποσελέμη όταν 55χρονος οδηγός μηχανής έχασε τον έλεγχο του οχήματος, στο δίκυκλο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα στο κράσπεδο του δρόμου. Ο άτυχος άνδρας τραυματίστηκε βαρύτατα, οι διασώστες κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή, όμως υπέκυψε λίγη ώρα αργότερα αφήνοντας την τελευταία του πνοή. Πρόκειται για το 21ο θύμα στους δρόμους της Κρήτης από την αρχή του έτους. Σοβαρούς κινδύνους για πεζούς και οδηγούς εγκυμονεί το οδικό δίκτυο λίγο πριν από τον κόμβο των πεζών. Η πρόσφατη δημιουργία προσωρινής παράκαμψης σε συνδυασμό με την πλήρη απουσία στοιχειώδους οδικής σήμανσης έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής, καθώς ο κίνδυνος για πρόκληση σοβαρού ή ακόμη και θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος είναι ορατός. Όπως καταγγέλουν δεκάδες ανυποψίαστοι οδηγοί με προορισμό την Ιερά Πέτρα ή την Νότια Κρήτη, βρίσκονται ξαφνικά εγκλωβισμένοι μέσα στον οικιστικό ιστό και καταλήγουν μαζικά έξω από το Δημαρχείο Αρχανών Αστερουσίων, προσπαθώντας να κάνουν αναστροφή ή να βρουν διέξοδο. Η σύγχυση αυτή σε ένα σημείο που οι ταχύτητες των διερχόμενων οχημάτων είναι συχνά υψηλές δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για μια νέα τραγωδία στην άσφαλτο. Σοβαρές υλικές ζημιές σε φωτεινό σηματοδότη και πινακίδα οδικής σήμανσης κατεύθυνσης προκάλεσε απορριμματοφόρο του Δήμου Ηρακλείου στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, κινητοποιώντας άμεσα τις δημοτικές υπηρεσίες. Το ατύχημα σημειώθηκε όταν το ειδικό όχημα, το οποίο έφερε ενσωματωμένο γερανό, βρέθηκε κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες εκτός πορείας, με αποτέλεσμα να προσκρούσει πάνω στις οδικές υποδομές. Το ατύχημα σημειώθηκε ακριβώς στο ίδιο μοιραίο σημείο της Λεωφόρου Δημοκρατίας, όπου τον Αύγουστο του 2022 είχε πέσει το φωνικό πεύκο, στοιχίζοντας τη ζωή του άτυχου 59χρονου Παναγιώτη Μητρέλου. Νέες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση διαφθοράς στα Χανιά, καθώς η δικογραφία φέρεται να περιλαμβάνει τουλάχιστον 25 πρόσωπα. Οι αρχές εξετάζουν καταγγελίες για αλλίωση ιατροδικαστικών και τοξικολογικών εκθέσεων έναντι χρηματικών ανταλλαγμάτων σε υποθέσεις τροχαίων, ναρκωτικών, βιασμών και ευνίδιων θανάτων, με την έρευνα να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Τη Δευτέρα αναμένεται να απολογηθούν ο ιατροδικαστής και ο καθηγητής τοξικολογίας που συνελήφθησαν το πρωί της Πέμπτης. Στις 16 Φεβρουαρίου του 2027 προσδιορίστηκε ενώπιον του μονομελούς πλημελιού δικείου η δίκη του Γιώργου Ξυλούρη για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης. Η κατηγορία αφορά τη στάση που κράτησε ο κύριος Ξυλούρης όταν μετά από δεύτερη κλήση του εμφανίστηκε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις 11 του περασμένου Δεκεμβρίου, επικαλούμενος στο δικαίωμα σιωπής χωρίς να έχει ιδιότητα κατηγορουμένου. Επιτρέπεται εκ νέου η κολύμβηση σε τμήμα της παραλιακής ζώνης της Αμουδάρας του Δήμου Μαλεβιζίου μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων μικροβιολογικών ελέγχων. Συνεχίζεται έως τις 5 Αυγούστου για όλα τα αφημί, ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για βάουτσερ, βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, καθώς και για τα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ. Άνοιξε για το κοινό η εμβληματική πύλη Σαμπιονάρα των Ενετικών Τυχών, η οποία συνδέει την οδό Εφέσου με την οδό Δουκός Μποφόρ και θα παραμείνει ανοιχτή με φύλαξη από Δευτέρα έως Σάββατο 9 με 10 το βράδυ. Περισσότερο από 1 εκατομμύριο κυβικά μέτρα νερού εκτιμάται ότι έχει αντληθεί για φύτευση και δεύτερη καλλιέργεια στη Βιάνο, παρά τη ρητή απαγόρευση του Δήμου και τα πρόστιμα στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για την ορθολογική διαχείριση του φυσικού.

0: πόρου. Σε είδηση από τον κόσμο, αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις χτύπησαν πετρελοφόρο δέξαμεν όπλιο, το οποίο επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ σε βάρος του Ιράν, σύμφωνα με το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ανεξέλεγκτα μένονται τα πύρινα μέτωπα στην Ισπανία. Πάνω από 40.000 κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους από τις πυρκαγιές. Στη σύλληψη ενός εμπριστή προχώρησαν οι Ισπανικές αρχές για την πυρκαγιά της Άβυλα. Στο μεταξύ, τρία είναι τα μέτωπα της περιφέρειας της Μαδρίτης, τα οποία έχουν ενωθεί και απειλούν κατοικημένες περιοχές. Θα κλείσουμε το δελτίο μας με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τον καιρό. Στην Κρήτη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Βαθμία βελτίωση από το μεσημέρι και από τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική 5 με 6 και βαθμία τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλή σας μέρα.
1: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Practiker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfis και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λευκό τυρί 8,29. Αυγά χειρόνα large 10 τεμάχια 31% φθηνότερα 2,25. Πίτες 40% φθηνότερα 81 λεπτά. Και επιλεγμένα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
4: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
6: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι, να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι, να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά, να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά, να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
1: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
6: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
7: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
6: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
7: Σίγα τα λάχανα.
6: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
7: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
6: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
7: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
6: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
8: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
9: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
3: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα,
2: ψάχνουμε για κουφώματα.
3: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
1: Ευρώπα. Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Καλή σας μέρα. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στις 4 σήμερα τα ξημερώματα στο 7ο

0: χιλιόμετρο της Εθνικής Ηρακλείου Μυρών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, συγκρούστηκαν δύο αυτοκίνητα με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί ο 57χρονος οδηγός του ενός οχήματος και χρειάστηκε η συνδρομή της ΕΜΑΚ για τον απεγκλωβισμό του. Στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διεκομίστη στο εφημερεύο νοσοκομείο έχοντας τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο άλλο όχημα επέβαιναν μία γυναίκα με δύο μικρά παιδιά, το ένα βρέφος λίγο μηνών, το οποίο επίσης παρελήφθη από ασθενοφόρο. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο ύψος του Αποσελέμη, όταν ένας 55χρονος οδηγός μηχανής έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα στο κράσπεδο του δρόμου. Ο 55χρονος τραυματίστηκε βαρύτερα και παρά τις προσπάθειες των διασωστών κατέληξε. Σε άλλες ειδήσεις, το ενδεχόμενο προώρων εκλογών απέκλεισε για ακόμη μια φορά ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Open, ξεκαθαρίζοντας πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει την υλοποίηση του προγραμματός της με ορίζοντα τετραετίας. Παραμένεται Πρωθυπουργός έχοντας οργανώσει πολλές εκτροπές και στη Βουλή και στο Σύνταγμα, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, επιτιθέμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη στη Βουλή, στη διάρκεια της συζήτησης της συνταγματικής αναθεώρησης. Νέος γύρος διασταυρωτικών ελέγχων φέρνει στην επιφάνεια χιλιάδες ανασφάλιστα οχήματα, με την ΑΔΕ να ξεκινά την αποστολή πάνω από 32.000 νέων πράξεων επιβολής προστήμων σε ιδιοκτήτες που δεν είχαν ασφαλίσει τα οχήματά τους. Σε ειδήσεις από τον κόσμο, επιταχύνονται τα βήματα προς κορύφωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν ανταλλάσσουν πλήγματα και απειλές. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ετοιμάζεται να πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα συναντήσει τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο Ιρανικός στρατός προειδοποιεί τους Αμερικανούς: «Δεν είστε πουθενά ασφαλείς». Επόμενη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
3: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
4: Η καρδιά της παράδοσης χτυπάει δυνατά στο Σκαλάνι. Πρώτο φεστιβάλ παραδοσιακών χορών Σάββατο 25 και την Κυριακή 26 Ιουλίου οι δρόμοι του χωριού πλημμυρίζουν με τη μαγική παραδοσιακή καντάδα. Στο δημοτικό πάρκινγκ Σκαλανίου η Κρήτη ανταμώνει την υπόλοιπη Ελλάδα. Συμμετέχουν οι σύλλογοι, οι πυρωτών, Αλατσατιανών, Μακεδόνων Κρήτης, η Εύξηνος Λέσχη Ποντίων, οι Χοροκαστρίτες Θράκη και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλανίου Κρήτη. Ώρα έναρξης 7.30 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη.
5: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνη Ζορμπάς. Από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακυρέλη, και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολού. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαββίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο kazantzaki.gr.
1: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Practicker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practicker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
4: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας, αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλωρίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
6: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Μόνο για σήμερα αγόρασε προϊόντα αξίας 30 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 3 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

μάτι τρέχει και ο κόσμος σκέφτια έχει. Το παράθυρο δεν βάζει και η βρύση μας δεν στάζει. Στην κρεμάστρα το φουστάνι μοναχό του σκέρτσα κάνει κι ο παλιός μας ο καθρέφτης τρεις φορές γίνεται ψεύτης. Κάτι τρέχει, κάτι τρέχει και το σύννεφο δεν βρέχει. Ξεγελάστηκε τα αστέρι, βγήκε μέρα μεσημέρι. Οι ληστές τα αντικλείδια τα κρεμάσανε στολίδια. Φρονιμέψαν τα κορίτσια κι οι γριές κάνουν καπρίτσια. Κάτι τρέχει, κάτι τρέχει και το σύννεφο δεν βρέχει. Ξεγελάστηκε τα αστέρι, βγήκε μέρα.

σύννεφο δεν βρέχει. Ξεγελάστηκε τ' αστέρι, βγήκε μέρα μεσημέρι. Οι ληστές τα αντικλείδια τα κρεμάσανε στολίδια, φρονιμέψαν τα κορίτσια κι οι γριές κάνουν καπρίτσια. Κάτι τρέχει, κάτι τρέχει και το σύννεφο δεν βρέχει. Ξεγελάστηκε τ' αστέρι, βγήκε μέρα μεσημέρι.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δε μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
4: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
5: Καλή σας μέρα. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στις 4 τα ξημερώματα στο 7ο χιλιόμετρο της Εθνικής Ηρακλείου Μυρών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, συγκρούστηκαν δύο αυτοκίνητα με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί ο 57χρονος οδηγός του ενός οχήματος. Χρειάστηκε η συνδρομή της ΕΜΑΚ για τον απεγκλωβισμό του και στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έχοντας τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο άλλο όχημα επέβαιναν μία γυναίκα με δύο μικρά παιδιά, το ένα βρέφος λίγων μηνών, το οποίο επίσης παρελήφθη από το ασθενοφόρο. Σοβαρές υλικές ζημιές σε φωτεινό σηματοδότη και πινακίδα οδικής σήμανσης προκάλεσε απορριμματοφόρο του Δήμου Ηρακλείου στη Λεωφόρο Δημοκρατίας. Το ατύχημα σημειώθηκε όταν το όχημα, το οποίο έφερε ενσωματωμένο γερανό, βρέθηκε κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες εκτός πορείας, με αποτέλεσμα να προσκρούσει πάνω στις οδικές υποδομές. Το ατύχημα σημειώθηκε ακριβώς στο ίδιο σημείο όπου τον Αύγουστο του 2022 είχε πέσει το Πεύκο, στοιχίζοντας τη ζωή του 51χρονου Παναγιώτη Μητρέλου. Στις 16 Φεβρουαρίου 2027 προσδιορίστηκε ενώπιον του μονομελούς πλημελιωδικίου η δίκη του Γιώργου Ξυλούρη για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης. Η κατηγορία αφορά στη στάση που κράτησε ο κ. Ξυλούρης όταν μετά από δεύτερη κλήση του εμφανίστηκε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Επικαλούμενος στο δικαίωμα σιωπής χωρίς να έχει ιδιότητα κατηγορουμένου. Στη διάθεση των εργοδοτών βρίσκεται η νέα εφαρμογή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Ergani App, η οποία επιτρέπει την άμεση αναγγελία προσλήψεων μέσω smartphone με στόχο την κάλυψη έκτακτων αναγκών σε προσωπικό έως 2 ημερών. Πάνω από 200.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους εξαιτίας των μεγάλων δασικών πυρκαγιών που μένονται στη νοτιοδυτική Γαλλία και την κεντρική Ισπανία. Στα αθλητικά, το πρώτο του φιλικό θα δώσει σήμερα όφη στην Ολλανδία με αντίπαλο την Go Ahead Eagles στις 5. Νεφώσεις με τοπικές βροχές προβλέπονται για σήμερα στην Κρήτη. Βαθμία βελτίωση από το μεσημέρι και από τα βόρεια. Άνεμοι βόρειοι, βόρειο-δυτικοί 5 με 6 και βαθμία τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 10.
6: Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
8: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
9: 3 και 4 Αυγούστου, Ηράκλειο. Κηποθέατρο Νίκου Καζαντζάκη. Προπόληση more.com.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.
10: Δρομολόγια. Επιμέλεια παρουσίαση Γιάννης Λιονάκης.
11: Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Κρήτη, καλή σας μέρα. Να είστε καλά και να προσέχετε πολύ πολύ την οδήγησή σας. Μετά από μια απουσία 2 εβδομάδων για κάποιο έτσι προσωπικό ζήτημα, επανερχόμαστε σήμερα στα δρομολόγια μας και έχουμε έτσι πολλά πράγματα να πούμε. Κυρίως όμως έχουμε να επισημάνουμε και θα ήθελα αυτό να κρατήσουμε από αυτήν εδώ την εκπομπή, από την σημερινή κυρίως, το ότι δηλαδή τα πράγματα φέτο σε σχέση με πέρυσι δεν εξελίσσονται καλά. Υπάρχουν ζητήματα, έχουμε πάρα πολλές συγκρούσεις, σχεδόν δεν ξημερώνει Σάββατο ή Κυριακή που να μην έχουμε ζήτημα, αλλά βέβαια εξακολουθούμε και έχουμε ζητήματα και μέσα στις πόλεις. Έχουμε πάρα πολλούς τραυματίες, έχουμε θέματα που δυστυχώς δεν τα έχουμε λύσει. Και βέβαια φαίνεται

0: η σχετικά, μάλλον η απόλυτα καλύτερη περσινή χρονιά, ήταν μια σχετικότητα σε όλη την πορεία της οδικής ασφάλειας στο νησί μας και στη χώρα μας, θα έλεγα, γιατί για να εδραιωθεί μια τέτοια κατάσταση καλή, να παγιωθεί και να πηγαίνει ακόμα καλύτερα, προφανώς και χρειάζονται άλλα πράγματα πέρα από την αστυνόμευση και την τιμωρία. Δεν φτάνουν μόνο αυτά. Αυτά από μόνα τους μπορεί ίσως να δώσουν ένα αποτέλεσμα προς ώρας, όχι όμως διαρκές. Και αυτό που έχει σημασία στην οδική ασφάλεια είναι να γίνει καθημερινότητα, τάξη ζωής και να μην αναζητούμε κάθε φορά τις ειδήσεις με την τραγικότητα που κρύβουν τις περισσότερες φορές τα θέματα των τροχαίων. Ζώνει όλοι λοιπόν που μας ακούτε αυτή την ώρα, αυτά τα τραγικά που βλέπουμε με πόδια στα βαρμπρίζ σηκωμένα, με κεφάλια παιδιών έξω από το αυτοκίνητο, με σκυλάκια μαζί με παιδάκια να είναι αγκαλιά έξω από το πίσω παράθυρο, είναι πράγματα που πραγματικά σκέφτεσαι μερικές φορές πώς γίνεται, πού μπορεί να πηγαίνει αυτό το πράγμα, γιατί να συμβαίνει και τι είναι αυτό που δεν μας κάνει να αλλάξουμε. Στο Ράδιο Κρήτη, στους 101,5 είστε συντονισμένοι. Εδώ η αφεντιά μου, Γιάννης Ουλιονάκης. Ο καλός φίλος ο Μανώλης Σοπρονάκης μαζί μου σήμερα στη ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής. Να πω επίσης, γιατί τώρα μου έρχεται μήνυμα, πες κάτι για το κινητό. Να το πω για μια ακόμη φορά, το θέμα του κινητού είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Το αντιμετωπίζει η παγκόσμια κοινότητα, το αντιμετωπίζουν όλοι. Καλημέρα Κωστή. Ναι, λέει, δεν περίμενα να έχεις εκπομπή λόγω καλοκαιριού. Τα τελευταία 15 χρόνια, Μάνο, τα τελευταία 15 χρόνια δεν κάνουμε εκπομπές τον Αύγουστο. Φέτο όμως, επειδή με κράτησαν οι λόγοι υγείας πίσω, επειδή δεν είναι ακόμη Αύγουστο, σωστά, έχεις δίκιο. Κωστή, ο καλός φίλος Κώστης Καλυβάς, που βοηθάει πάρα πολύ την εκπομπή, πρέπει να πω, γιατί έχει καλές παρατηρήσεις και ιδέες. Και όλοι σας, πάρα πολύ, πραγματικά, είστε μέρος αυτής της εκπομπής. Και θέλω να πω επίσης, επειδή ξέρω και επιβεβαιώνω στον δρόμο ότι την ακούνε την εκπομπή, χαίρομαι πολύ που παίρνω και μηνύματα ότι ξέρεις, αυτό που είπαμε στην εκπομπή έγινε. Έχουμε και άλλα πράγματα βέβαια που τα έχουμε, μου λένε, πρώτη φορά σας πήρα πριν 2 χρόνια και δεν έχει γίνει τίποτε. Αυτά τα ζητήματα, να έχουμε ζητήματα να χρονοκυλούν τόσο πολύ, είναι θέμα, είναι θέμα. Δεν μπορείς να αφήνεις καταστάσεις ανεξέλεγκτες, σαν αυτή που βλέπω εδώ, ανεξέλεγκτες τώρα, ή απροσδιόριστες, σαν αυτή που βλέπω εδώ, η Κρήτη έχει μια αναφορά για το πόσο δυσκολεύει η ζωή του κόσμου στον κόμβο των πεζών, με την παράκαψη εκεί, με τα έργα που γίνονται, που δεν έχει προσδιοριστεί με σήμαση, δεν είναι σωστή η σήμαση, δεν είναι καλή η σήμαση, είναι ανύπαρκτη, δεν πέρασα. Το θέμα είναι ότι μπαίνουν μέσα στο χωριό, μπαίνουν στο δημαρχείο και ψάχνουν νταλίκες και φορτηγά να κάνουν να γυρίσουν πίσω. Κωστή μου, για να κλείσω λοιπόν, σε ευχαριστώ που επικοινωνείς. Ναι, είναι αλήθεια ότι έτσι τον Αύγουστο συμβαίνει. Φέτο όμως αυτό εδώ το πράγμα όπως ήρθε, θα καθίσουμε, θα κάνουμε ακόμα άλλες 2 εκπομπές, γιατί το Σεπτέμβρη προκύπτουν κάποιες υποχρεώσεις, οπότε Μάνο, το Σεπτέμβρη το μισό θα σας αφήσω μάλλον μόνος. Θα δούμε. Λοιπόν, είχα ζητήσει να μιλήσουμε με τον κύριο Σκουλά, είναι στη γραμμή μας. Κύριε Σκουλά.
1: Καλημέρα κύριε Λιονάκη. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ που τα λέμε, που ανταποκρίνεστε στην πρόσκληση. Θέλετε να προσδιορίσετε την πολιτική σας ιδιότητα εσείς, επακριβώς, γιατί τώρα πια ήσταν ο προϊστάμενος τεχνικών έργων της... Όχι, ο προϊστάμενος, ο πολιτικός
1: προϊστάμενος. Είμαι περιφερειακός σύμβουλος, κύριε Λιονάκη,
0: ακριβώς,
1: περιφερειακός, ναι, σύμβουλος, ναι. Κρήτης, τέος αντιπεριφερειάρχης τεχνικών έργων.
0: Αυτό το τέος αντιπεριφερειάρχης τεχνικών έργων μέχρι πριν από λίγες μέρες.
1: Έως άρτη,
0: σωστά. Και να πω ότι είστε σχεδόν άρτη αφιχθής, και γι' αυτό μιλάμε, άρτη αφιχθής εξ Αθηνών και εκβουλής, όχι ορμόμενος, γιατί εκβουλής μπορεί, τα πράγματα δεν έχουν ακόμα προσδιοριστεί, θα δείξουν πώς είναι τα πράγματα, αλλά βρεθήκατε στη Βουλή όμως αυτή την ώρα με κάποια ιδιότητα. Δύο λόγια για αυτή την πρόσκληση, πώς έγινε, πότε και ποια είναι η εμπειρία. Γι' αυτό συζητάμε, γιατί θέλουμε διαχρονικά οι εμπειρίες του πολίτη, τις οποίες κατά τεκμήριο τις μεταφέρουν εκεί που πρέπει η πολιτική μας, με οποιασδήποτε βαθμίδας, να φτάνουν σε αυτούς που παίρνουν αποφάσεις. Και αποφάσεις παίρνουν αυτοί που ψηφίζουν, που νομοθετούν. Και αυτή είναι η Βουλή μας. Λοιπόν, κύριε Σκουλά.
1: Είχαμε λοιπόν μια πρόσκληση, κύριε Λιονάκη, αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Κρήτη. Είχαμε μια πρόσκληση ως Περιφέρεια Κρήτης από την μόνιμη Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας της Βουλής, προκειμένου να παρουσιάσουμε τα θέματα οδικής ασφάλειας στην Κρήτη. Ως υπερτετραετής θητεύσα στη θέση του Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων, εκπροσώπησα εγώ την Περιφέρεια Κρήτης. 14 Ιουλίου ήταν η ακρόαση στην μόνιμη Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας της Βουλής, προέδρευε ο κύριος Κωνσταντινίδης και ήταν διακομματική επιτροπή, προκειμένου να δούμε τι συμβαίνει με τα τροχαία, τι συμβαίνει με την οδική ασφάλεια, τι συμβαίνει με την οδική ασφάλεια στην Κρήτη συνολικά. Οφείλω να ευχαριστήσω δημόσια τον κύριο Λιονάκη, διότι
0: όχι, καλέ, αφήστε έχοντας αυτό.
1: Έχοντας την εποπτεία των τεχνικών έργων για 4 χρόνια, των οδικών διασυνδέσεων της αρμοδιότητας της περιφέρειας και ιδιαίτερα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, εμπλουτίστηκε η γνώση μου από την μακροχρόνια εμπειρία του κυρίου Λιονάκη.
0: Δεν πειράζει,
1: κυρίου του γενικού μας διευθυντή και του κυρίου Καρακούδη, του διευθυντή του ΒΟΑΚ. Οι οποίοι με
0: της τροχέας της αστυνομίας, της τροχέας Ηρακλείου,
1: ναι. Οι οποίοι Λιονάκης, Αγαπάκης και Καρακούδης με συνέδραμαν στην ήδη τεχνοκρατική υποδομή της περιφέρειας, να έχουμε μια πιο σφαιρική εικόνα στην
0: λοιπόν,
1: εκπροσώπηση εκεί.
0: Κύριε Σκουλά,
1: η περιφέρεια Κρήτης λοιπόν, η περιφέρεια Κρήτης αντιμετωπίζει με ένα πληθυσμό 630.000 πάνω από 10 εκατομμύρια επισκέπτες πέρυσι μόνο από τα δύο αεροδρόμια, Χανίων και Ηρακλείου.
0: Ναι.
1: Χωρίς τις κρουαζιέρες, χωρίς τα λιμάνια. Χωρίς άλλους τρόπους επισκέψεως. Και έχουμε μία μεγάλη μεταβολή, κύριε Λιονάκη, στην οδική ασφάλεια για τον εξής λόγο, διότι από το 1993 που είχαμε 120.000 οχήματα ταξινομημένα στην Κρήτη, τώρα έχουμε 538.000 οχήματα στην Κρήτη και από αυτά τα 130.000 είναι νοικιαζόμενα.
0: Έτσι.
1: Που σημαίνει ότι ο φόρτος του τουρισμού απασχολεί μεγάλο μέρος του κυκλοφοριακού φόρτου στο νησί μας. Μάλιστα, ο τρόπος του τουρισμού, κύριε Λιονάκη, με το Airbnb έχει επιβαρύνει πάρα πολύ την κυκλοφορία στην Κρήτη. Διότι ενώ παλιότερα οι τουρίστες μεταφέρονταν μαζικά από τις εισόδους του νησιού στα μεγάλα ξενοδοχεία με λεωφορεία,
0: μέσα μεγάλα, ναι.
1: Τώρα, μέσα μαζικής μεταφοράς, τώρα η διασπορά των καταλυμάτων του Airbnb φορτίζει όλο το οδικό δίκτυο της Κρήτης με ατομικές μετακινήσεις. Αυτό είναι μια εκθετική επιβάρυνση του οδικού δικτύου της Κρήτης, το οποίο αποτυπώνεται και στα θανατηφόρα και στον αριθμό
0: των τροχαίων. Στα στην οδική ασφάλεια γενικότερα.
1: Και στην οδική ασφάλεια συνολικά.
0: Να μου
1: επιτρέψετε. Οφείλουμε να επισημάνουμε.
0: Να ολοκληρώσετε, να σας ρωτήσω δύο-τρία πράγματα. Ναι.
1: Ναι, ότι η Κρήτη είναι η τρίτη μεγαλύτερη περιφέρεια σε κυκλοφορία δικύκλων στην Ευρώπη, μετά τη Μαγιόρκα και την Ιμπίζα.
0: Σωστά.
1: Αυτό για να δούμε δηλαδή το φόρτο του τουρισμού και το τι συνεπάγεται αυτό.
0: Να ρωτήσω τώρα κάτι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Να ρωτήσω δύο πράγματα. ο σκοπός, να πάμε λιγάκι στην ουσία αυτής της επίσκεψής σας. Υποθέτω ότι σας άκουσαν με ενδιαφέρον.

0: ενδιαφέρον η
1: ναι.
0: κοινοβουλευτική μας.
1: Μάλιστα μου έδωσαν διπλάσιο ναι. και υπερδιπλάσιο χρόνο του αναμενωμένου.
0: Α, γιατί εκεί μιλάς πολύ διότι... λίγο με το ζόρι 5 λεπτά.
1: Ναι, διότι είχαμε πάνω από 20 λεπτά νομίζω ότι κράτησε συνολικά η ακρόαση για την περιφέρεια Κρήτης.
0: Εξαιρετικά.
1: Διότι είχαμε στοιχεία να παρουσιάσουμε και προτάσεις.
0: Υπήρχαν βουλευτές δικοί μας μέσα. Κριτική.
1: Με φυσική παρουσία ήταν φυσική ο κύριος Κεφαλογιάννης, ο Γιάννης από το Βέθυμνο.
0: Ο Γιάννης.
1: Ηλεκτρονικά.
0: Μπορεί να παρακολουθεί. Να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσω κάτι. Άκουσαν τα στοιχεία κλπ. Εσείς, η Βουλή τα πήρε, ακούει κάποια πράγματα. Εγώ έχω πει για αυτή τη ΜΟΑ, τη μόνιμη Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας της Βουλής, έχω πει ότι θα ήταν ευχής έργο κάποτε αυτά τα οποία τη συσυγούνται, αυτά τα οποία αποκρισταλώνει σαν Επιτροπή, να είχαν δεσμευτικό χαρακτήρα για κάποιους από τους από τους αποφασίζοντες για το πώς και τι κάνουμε. Δεν φτάνει δηλαδή να είναι μια παράθεση στοιχείων, γεγονότων ή καταστάσεων, αλλά αυτά να αποκρισταλώνονται και να έρχονται στη συνέχεια να δένονται σαν υλικό και να φτάνουν σε κάποιον, στο Υπουργό, στον Πρωθυπουργό, εν τέλει στις υπηρεσίες με δεσμευτικό χαρακτήρα. Αυτό θα είχε την αξία του. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε αυτό.
1: Βέβαια.
0: Αλλά...
1: Βέβαια. Εμείς πάντως ως γενική πολιτική εισηγηθήκαμε την εισαγωγή στην εκπαίδευση μαθήματος οδικής
0: ναι.
1: ασφάλειας
0: ναι.
1: στο εξωτερικό. Αυτοί που προορίζονται οι εκπαιδευτικοί, οι φοιτητές εκπαιδευτικών τμήματων διδάσκονται οδική ασφάλεια για να τη μεταφέρουν μετά στα σχολεία της Αλλοδαπής.
0: Αυτό είναι θέμα. Να μια ιδέα καταπληκτική που δεν εφαρμόζεται στη χώρα μας καν.
1: Ούτε σε όλες τις προγραμματικές δηλώσεις των τελευταίων δεκαετιών οι κυβερνήσεις ευαγγελίζονται αυτή την εισαγωγή
0: ναι.
1: Αυτού αυτής της οδικής παιδείας. Χωρίς όμως να υλοποιείται τελικά. Τώρα από εκεί και μετά...
0: Να πάμε, να μου επιτρέψετε δύο πράγματα. Εσείς είστε 4 χρόνια, ήσασταν αντιπεριφερειάρχης
1: ναι,
0: τεχνικών
1: ναι.
0: έργων.
1: 4 και πλέον χρόνια βέβαια στην αντιπεριφέρεια τεχνικών έργων.
0: Αν σας έλεγε κάποιος να απαριθμίσετε το αποτέλεσμα και το αποτύπωμα στην οδική ασφάλεια αυτής της θητείας, όχι σαν λειτουργία του Νίκου του Σκουλά ως αντιπεριφερειάρχη τεχνικών έργων, αλλά της περιφέρειας αυτά τα τέσσερα, τις παρεμβάσεις δηλαδή που αφήνουν αποτύπωμα στην οδική ασφάλεια, έχετε κάποιες να τις αναφέρετε τώρα, να πούμε ναι αυτά
1: προφανώς,
0: κάναμε
1: προφανώς,
0: και έχουν αξία
1: κύριε,
0: για πάμε
1: προφανώς.
0: Λίγο νομίζω
1: προφανώς.
0: Έχει το ενδιαφέρον για τη λειτουργία της περιφέρειας
1: τεχνικών έργων όπου εθήτευσα ως αντιπεριφερειάρχης, είχαμε απορρόφηση περίπου 150 εκατομμυρίων για οδική ασφάλεια, τα οποία διατέθησαν μόνο από την υπηρεσία μας, χωρίς να υπολογίζονται οι διευθύνσεις τεχνικών έργων των περιφερειακών ενωτήτων Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου, Λασιθίου.
0: Ναι.
1: Εμείς λοιπόν ως διεύθυνση τεχνικών έργων της έδρας διαθέσαμε 45,5 εκατομμύρια για οδική ασφάλεια σε 432 σημεία των επαρχιακών δρόμων σε όλη την Κρήτη. Υπάρχει ένας χάρτης της Κρήτης με όλα τα σημεία τα οποία
0: έγιναν παρεμβάσεις.
1: Τάπητα, σήμανση, στη θέα, φωτισμούς και ό,τι χρειαζόταν. Τα πιο επικίνδυνα σημεία. Διαθέσαμε 27.300.000 για την παλιά εθνική οδό, αποκαθιστώντας 122 χιλιόμετρα από το Κολένι μέχρι το Κολυμπάρι στα Χανιά, από το Σταυρωμένο Ρεθύμνου μέχρι το Γάζι στο Ηράκλειο, από τα Μάλια μέχρι τη Νεάπολη, παλιά εθνική οδό πάντα μιλώντας,
0: ναι.
1: και από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι την Παχιά Άμμο.
0: Ο οποίος δρόμος εν πωλής θα αποτελέσει, άμποτες κατασκευαστεί ο ΒΟΑΚ, θα αποτελέσει εναλλακτική κίνηση ως υποχρέωση μάλλον και της τοποθέτησης διοδίων.
1: Η διαφορά κύριε Λιονάκη, σε όσους κάνουν ιδιαίτερα αυτή τη διαδρομή από το Γάζι μέχρι το Σταυρωμένο Ρεθύμνου, μέσα κάτω Μυλοπόταμο και όλη αυτή η περιοχή,
0: είναι αισθητή.
1: Είναι αισθητή, πολύ αισθητή η διαφορά.
0: Να ρωτήσω, να σας ρωτήσω, επειδή είστε και δικηγόρος και αντιλαμβάνεστε τα πράγματα, πώς είναι ένας αλήθεια θεωρητικός να προείσταται μια τεχνικών έργων, μια υπηρεσία τεχνικών, που έχει να, κάνει, έχει να κάνει με μπετά, με μέτρα, με, ξέρω εγώ, με μελέτες.
1: Και δεν έχει το θέμα προσαρμογής των πρώτων εβδομαδών.
0: Α, τα μάθαμε. Να ρωτήσω κάτι. Νιώθετε, με αυτή την εμπειρία, νιώθετε ότι η περιφέρεια, η κεντρική διοίκηση έχει αφήσει περιθώρια στην περιφέρεια να λειτουργήσει και να κάνει πράγματα, ή είναι... έτσι, περιορισμένες οι δυνατότητες που παρέχονται.
1: Κύριε Λιονάκη,
0: πώς το εισπράξετε? Είναι η λειτουργία μας, είναι βασικό αυτό.
1: Είναι το πιο συγκεντρωτικό κράτος της Ευρώπης αυτή τη στιγμή.
0: Ωραία πράγματα. Αυτό το ζούσατε.
1: Λοιπόν, θα μπορούσε να διαχύσει αρμοδιότητες και πόρους, αυτοτελείς πόρους στην τοπική αυτοδιοίκηση, προκειμένου να κάνουμε εμείς, γνωρίζοντας την καθημερινότητα του τόπου, παρεμβάσεις. Τα κρατάει όλα κεντρικά και έχει μετατρέψει και με τον νέο κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης σε ζητιάνους, τους περιφερειάρχες, τους δημάρχους και όλο τον κόσμο της αυτοδιοίκησης από την κεντρική διοίκηση των Υπουργείων. Έχουμε αρμοδιότητες, μας αναθέτουν αρμοδιότητες χωρίς δικούς μας πόρους, και το αποτέλεσμα είναι ότι ενώ καταδεικνύουμε επάρκεια σε ό,τι μας καταλείπεται, τουλάχιστον στην περιφέρεια Κρήτης αυτό είναι πασιφανές. Δεν έχουμε τους αυτοτελείς πόρους για να υλοποιούμε ανενόχλητη με δικό μας πρόγραμμα τις προτάξεις και τις ιεραρχήσεις της επικινδυνότητας, τις οποίες γνωρίζουμε καθημερινά. Θα σας πω κάτι πολύ εκοφαντικό, κύριε Λιονάκη και αγαπητοί ακροάτες. 150 εκατομμύρια περίπου διαθέσαμε τα τελευταία χρόνια σε γέφυρες, σε σημειακές παρεμβάσεις, στην παλιά Εθνική Οδό, στο βόρειο δικό άξονα, στους επαρχιακούς δρόμους, στο Καρκαλοχωριβιάνος, στη Σιτία. Μόνο τους τελευταίους μήνες έχουν δοθεί σε σταλίες, σε καθυστερήσεις δηλαδή.
0: Καλά, από σταλίες πάμε καλά.
1: 120 εκατομμύρια ευρώ.
0: Και χθες μάθαμε για την τελευταία και ούτω καθεξής. Ακριβώς, και θα έχουμε
1: 97,
0: και λοιπά. Δικαστικές προσφυγές υπήρξαν για αυτές τις δουλειές που στρώνατε να κάνατε, που ετοιμάζετε, ήταν έτοιμες και που κολλησιεργείτε εξαιτίας
1: τέτοιων. Όχι, μα κατασκευάσαμε και νωρίτερα το Χερσόνησο στις Γούρνες.
0: Ναι.
1: Που ήταν και αυτό κομμάτι του ΟΑΚ, χωρίς ταλίες, χωρίς προβλήματα, χωρίς...
0: Δηλαδή, να ρωτήσω, επειδή δεν έχουμε χρόνο, κύριε Σκουλά, λίγο σύντομα να έχουν την καλοσύνη, γιατί ολοκληρώνεται ο χρόνος μας. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Γίνονται παρεμβάσεις στην περιφέρεια έργα τώρα, ιδιαίτερα μετά το περσινό καλοκαίρι, που σας ευνηδίασαν, που είδατε δηλαδή από την κεντρική? Εγώ θέλω να επιμείνω εκεί. Θα σας πω γιατί επιμένω. Γιατί πιστεύω ότι εάν κάποιος πρωθυπουργός αποφάσιζε κάποια στιγμή, εδώ και 15 χρόνια, να πει ότι εγώ θα συνδράμω, ρε παιδί μου, την περιφέρεια, να έρθει να μου πει πώς θα γίνει, τι θέλει να φτιάξει, γιατί επιμένω για αυτό το βόρειο δικό άξονα, θα τη συνδράμω, να το πάρει πάνω της, θεωρώ ότι σήμερα θα είχαμε αυτοκινητόδρομο. Εσείς καταλάβατε ότι υπάρχουν λειτουργίες, φτιάχνουν κομμάτια, ξεκινάνε έργα κλπ, που η περιφέρεια δεν έχει σχέση, δεν παρεμβαίνει, δεν ρωτάτε και ούτω καθεξής? Πρέπει κάποια στιγμή...
1: Όλη η μελέτη του ΒΟΑΚ, κύριε Λιονάκη, μας κρατούνταν ως κρατικό μυστικό μέχρι που την είδαμε στην έγκριση των περιβαλλοντικών όρων που έπρεπε να περάσει από το Περιφερειακό Συμβούλιο μέχρι πριν από 2 χρόνια.
0: Το καταλαβαίνω, ή θυμάμαι και τον Νίκο τον Ξυλούρη, τον καλό φίλο, που άκουγα τέτοια πράγματα ότι δεν το ξέραμε, ας πούμε.
1: Και θα μπορούσαμε από το 2010, το ζητάει ο κύριος
0: Αυτοκίνητο. Εσείς, εάν σας έλεγαν.
1: Να έχουμε ετοιμάσει τις μελέτες του ΒΟΑΚ εμείς ως περιφέρεια.
0: Ωραία. Σαν πολιτικός προϊστάμενος του τμήματος, αν σας έλεγαν ότι ξέρετε κάτι, ρε παιδί μου, σας δίνουμε αυτά τα χρήματα, μελετήστε τα και προχωρήστε, θεωρείτε ότι θα είχατε κάνει περισσότερα?
1: Προφανώς. Μα αυτό ακριβώς κάναμε και στη Βουλή προχθές. Εμείς ως Περιφέρεια Κρήτης, κύριε Λιονάκη, πήγαμε και είπαμε στην Επιτροπή της Βουλής: για τους επαρχιακούς δρόμους χρειάζονται αυτά. Για την παλιά Εθνική Οδό χρειάζονται αυτά. Τώρα που φτιάχνετε το βόρειο ειδικό άξονα, προσέξτε αυτά. και για τον νότιο οδικό άξονα χρειάζονται αυτά. Γιατί αυτό είναι το σύνολο των παρεμβάσεων που χρειάζεται αναπεριφερειακή ενότητα, ναι, η Κρήτη και συνολικά το εθνικό δίκτυο, και να τα έχετε ως προτάγματα της περιφέρειας Κρήτης, τα οποία γνωρίζουμε, ιεραρχούμε και σας καταθέτουμε, για να αυξηθεί η οδική της ασφάλεια. Εμείς γνωρίζουμε, κύριε Λιονάκη, τι πρέπει να γίνει στην Κρήτη, στον κάθε δρόμο, στην κάθε περιφερειακή ενότητα, στο κάθε εθνικό δίκτυο, στο κάθε περιφερειακό δίκτυο.
0: Κλείνοντας, κύριε Σκουλάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αυτά δηλαδή τους τα καταθέσαμε αναλυτικά προχθές στη Βουλή.
0: Εξαιρετικά. Κλείνοντας, τι θα κάνοντας ένα πολύ γρήγορο απολογισμό μισού λεπτού, με μια κουβέντα, είστε ευχαριστημένος από τη θητεία σας? Θεωρείτε ότι γίνανε πράγματα για το καλό του νησιού, για το καλό της οδικής ασφάλειας?
1: Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος.
0: Και της βελτίωσης των
1: έργων. Θα μπορούσαμε να κάνουμε άλλα τόσα, κύριε Λιονάκη. Θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει άλλα τόσα εάν είχαμε πόρους και προσωπικό περισσότερο στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων. Βεβαίως, έχουμε κάνει εκτενή απολογισμό και μετά την αποχώρησή μου από την περιφέρεια για το τι κάναμε αντιπεριφέρεια, για το τι
0: Εξαιρετικά.
1: Κάναμε τέσσερα χρόνια εκεί, και ο επίλογος ήταν πολύ ωραίος, πραγματικά.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Κάθε καλό στην υπόλοιπη πολιτική σας πορεία. Έτσι, ό,τι κάνετε, αν συνεχίσετε και όπου συνεχίσετε, και την οδική ασφάλεια. Ακριβώς. Την οδική ασφάλεια, όταν φεύγει κάποιος από το κομμάτι του ενδιαφέροντός του, πρέπει να συνεχίσετε για την οδική ασφάλεια που μας αφορά όλους, όπως είπαμε.
1: Έτσι. Κύριε Λιονάκη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συμβολή.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Την επιτυχία αυτή τη δράση στη Βουλή.
0: Καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σκουλά.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Σκουλάς, μέχρι πριν λίγο, αντιπεριφερειάρχης τεχνικών έργων της περιφέρειας Κρήτης, για την επίσκεψή του στη Βουλή για τα ζητήματα της οδικής ασφάλειας, την περιφέρεια μας, την οποία εκπροσώπησε εκεί. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με τα μηνύματά σας. Είναι πάρα πολλά, βλέπω εδώ και ολόκληρα μακριά πράγματα. Θα τα διαβάσουμε, θα τα δούμε. Πάμε, Μάνο.
2: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
7: Επειδή είναι σημαντικό όχι μόνο να αισθάνεσαι, αλλά και να είσαι ασφαλής, ασφάλειες Λιονάκης. Ευέλικτα πακέτα σε ασφάλειες υγείας, περιουσίας, αστικής ευθύνης οχημάτων. Κοντά σας, με συνέπεια και εμπειρία, για να σας προτείνουμε τα προγράμματα που καλύπτουν τις δικές σας ανάγκες. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Ασφάλειες Λιονάκης. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 146, πρώην Ακαδημίας, Μασταμπάς, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 28 15 10 84 04. Λιονάκης. Ασφαλώς δίπλα σας.
8: Ραδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε συνέχεια των ομολογίων μας. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι καλά. Αρχικά, αν που ρωτάτε, δεν ήταν μια μικροεπέμβαση και είμαι καλά. Ναι, υπάρχουν οι εκκρεμότητες για τις παρεμβάσεις από την περιφέρεια που υπάρχουν προσφυγές. Για το ΒΟΑΚ να δείτε τι θα γίνει. Θα γίνει ιδιαίτερο πανηγύρι από ό,τι φαίνεται και δυστυχώς υπάρχουν και τα ζητήματα τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά, είναι τα ζητήματα των απαλλατριώσεων που βλέπουμε ότι εκεί κάτι πρέπει να γίνει. Σας ευχαριστώ επίσης πάρα πολύ όλους, Γιώργο, Αντώνη, Βασίλη, Αντώνη, Γιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τις ευχές και για τα μηνύματά σας. Και εμένα μου λείψατε. Στο μόνο που δεν έλειψε είναι ο Μανώλης, το βάζω εδώ δύσκολα. Λοιπόν, έχετε υπόψη σας ότι έχουμε περιοχές που βρέχει με το τουλούμι αυτή την ώρα? Στο Καστέλι, για παράδειγμα, ακολουθώντας τη διαδρομή από το Άκουα εκεί μέχρι το Καστέλι, από Ξηροκαμάρες κλπ, εκείνη η περιοχή εδώ και 40 λεπτά ρίχνει πάρα πολύ νερό και δυστυχώς η συμπεριφορά ημών, κυρίως των μικρών γιοταχίδων, να το πω έτσι, οδηγών, δεν αλλάζει. Ποιος είπαμε, θυμάστε, ότι είναι ο καλός οδηγός? Όχι ο, πώς τους λέγανε, αυτούς που κάνουν, που είναι καλοί στις αναβάσεις, ας πούμε, στα ράλια, οι χεράδες. Δεν είναι καλός οδηγός ο χεράς. Αυτός προφανώς και μπορεί να κάνει πράγματα γιατί έχει μια ειδική δεξιότητα και δυνατότητα, αλλά γενικά καλός οδηγός είναι αυτός ο οποίος προσαρμόζει την οδήγησή του στις συνθήκες που κάθε φορά επικρατούν. Πας του καλού καιρού από εδώ στο Καστέλι. Περνώντας Ξηροκαμάρες βλέπεις και αρχίζει και βρέχει. Κόψε ταχύτητα. Πάρε το πόδι από τον γκάζι και φέρ το προς το φρένο. Φύγε από την Πέμπτη, την Τετάρτη, έλα στην Τρίτη. Μπράβο Μάνο. Δεν ανάβουν αυτόματα τα φώτα, όπως ο καλός φίλος ο Μανώλης, ο Προνάκης μου λέει εδώ. Άναψε τα φώτα να σε βλέπουν. Τζάμπα είναι. Δεν κοστίζει. Αυτές οι κινήσεις μην τις κρίνετε ελαφρύες, αμελητές, έτσι. Είναι σπουδαίες. Μπορεί να σώσουν καταστάσεις. Και να πω επίσης στην περιφέρεια, όποιον έχει την αρμοδιότητα, αυτό το κομμάτι από τις Ξηροκαμάρες, Καστέλι, θέλουν εκεί τώρα με το λατομείο που δουλεύουν τα φορτηγά, μια 10 χιλιόμετρα μάνο κάνουν μία ώρα. Από τις λακκούβες, από τα δέντρα που σπάνε καθρέφτες που είναι μέσα στο δρόμο. Παιδιά, αφού χρησιμοποιούμε τόσο πολύ ένα κομμάτι προκειμένου να εξελίξουμε τις τεχνικές μας προβλέψεις, τα έργα που περιμένουμε να αλλάξουν τον τόπο μας, πάμε και τα φτιάχνουμε. Το εργοτάξιο γενικότερα, ο εργοταξιακός χώρος πρέπει να είναι διαμάντι για να έρθει η ώρα, αφού χρησιμοποιηθεί και παίξει το ρόλο του, να παραδοθεί και να ολοκληρωθεί ένα έργο. Και θα πω τι έχω στο νου μου, πάμε στη γραμμή, τι έχω στο νου μου και το λέω αυτό, έχω στο νου μου το κοριτσάκι που από την αδερφή μου έμαθα ότι είναι χανιωτοπούλα τελικά, το κοριτσάκι στο ΙΤΕ που έχει αυτόν τον τραυματισμό, να πάει, μακάρι να πάει καλά, το ελπίζουμε όλοι να πάει καλά, γιατί μάθαμε και φτιάχνουμε πράγματα χωρίς να κοιτάμε ούτε πώς, κυρίως πώς θα πάμε, κυρίως την πεζή κίνηση, κυρίως ότι χρειάζονται και πρέπει να είναι ασφαλώς προσβάσιμα. Πάμε στη γραμμή μας όμως και θα συνεχίσουμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιάννη, εγώ είμαι.
0: Γιώργο μου, καλημέρα, πώς είσαι?
1: Ναι, πάνω σε αυτά που λες.
0: Ναι.
1: Σχετικά με την εμπειρία. Λέμε έμπειρος οδηγός, έμπειρος αεροτεχνικός, έμπειρος οριζόντης. Αυτή την πατάμε δυστυχώς. Η εμπειρία μαζί με την ηλικία γίνεται επικίνδυνη, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, στα 30 χρόνια εμπειρίας, όταν ήμουν 50, διαχειριζόμουν μια προσπέραση, έβλεπα πίσω τον ερχόμενο. Υπολόγιζα τις αποστάσεις.
0: Τα πλάγια πολύ γρήγορα, σου, σωστά.
1: Πολύ γρήγορα, σε 2 δευτερόλεπτα. Τώρα, για να διαχειριστώ, επεξεργαστώ όλα αυτά, θέλω 40 δευτερόλεπτα. Οπότε, πάει η εμπειρία, πάει και η προσπέραση, αν την κάνω, γιατί υπερβάλλω λόγω εμπειρίας, θα την πατήσω εγώ κάποιος.
0: Λέμε ότι τα καταφέρνω. Είτε. Σωστά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μηδέν άγαν.
0: Μηδέν άγαν που λέγανε. Σωστά.
1: Ναι, καλό ταξίδι που θα πας στα Χανιά και καλή επιστροφή.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Το ξέρω,
0: να σε καλά. Να σε καλά. Ουδέν κρυπτών. Να πάμε σε άλλη γραμμή. Λοιπόν, μου γράφει εδώ ένας φίλος. Τι είναι το μηδέν άγαν? Λοιπόν, το μηδέν άγαν, παιδιά, να σας πω, είναι αρχαιοελληνιστή, έτσι, είναι ένα ρητό, να το πούμε, που αναφερόταν, αν θυμάμαι καλά, στο μαντίο των αδελφών. Εκεί τώρα δεν θυμάμαι λεπτομέρειες, από εκεί προέρχεται, αν δεν κάνω λάθος, και μηδέν άγαν σημαίνει τίποτα, ρε παιδί μου, υπερβολικά, μην κάνεις τίποτα υπερβολικά. Γιώργο, εσύ που το είπες, έλα τώρα να βγάλεις τα κάστανα από τη φωτιά. Έλα να μου πεις αν είπα σωστά στον κόσμο. Αν κάνω λάθος, ζητώ συγγνώμη, και να κάποιος να μας ενημερώσει που είναι και φιλόλογος. Η γλώσσα μας είναι πολύ σπουδαίο για πράγμα για μένα, καταπληκτικό. Και λέω μια κουβεντούλα τώρα. Λυπάμαι που έχουμε φτάσει στις 8.000 μονάδες βάσης. Άσχετο, αλλά τον πόνο μου θα τον πω. 8.000 μονάδες βάσης φιλολογίας στο Ρέθυμνο. Πού είναι η γλώσσα μας, πού πάει? Βέβαια ξέρω ότι είναι ζητήματα προσφοράς και ζήτησης, αλλά βρε αδερφέ, κάποια πράγματα να τα βλέπαμε διαφορετικά. Η γλώσσα μας, παιδιά. Μηδέν άγαν, λοιπόν, τίποτε καθ' υπερβολή, τίποτε σε υπερβολικό βαθμό. Έχουμε άλλη γραμμή, πάμε σε φίλο. Καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα σας, κύριε Γιάννη.
0: Ελάτε, καλημέρα, καλημέρα.
2: Μ' ακούτε?
0: Σας ακούμε καλά.
2: Ναι, ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Είμαι επαγγελματίας οδηγός 69 χρονών.
0: Ναι, να είστε καλά.
2: Ναι, να είστε καλά, κύριε. Δίνει το δικαίωμα σε όλη την Ευρώπη οδηγοί πάνω από 72 χρονών να κατεβαίνουν να δουλεύουν στην Ελλάδα, που θεωρήσαν το δίπλωμα, το επαγγελματικό, εδώ.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν με επιτρέπουν εδώ να εργαστώ. Μόνο εξωτερικό.
0: Μόνο εξωτερικό.
2: Ναι, μόνο εξωτερικό. Στην Ελλάδα όχι.
0: Εσείς δουλεύατε επαγγελματίας?
2: Ναι, ναι. Και ακόμα.
0: Δουλεύετε και τώρα?
2: Ναι, αλλά λύγει το δίπλωμά μου τώρα σε 5 μέρες.
0: Και λέτε,
2: το
0: δηλαδή,
2: το αναθεωρήσει.
0: Το αναθεωρήσετε και λέτε ότι δεν θα μπορέσετε, ναι, να οδηγήσετε. Εάν μας ακούει ο Θοδωρής, ο κύριος Καλαϊτζάκης, ο καλός φίλος, αν μας ακούει, ας μας κάνει ένα τηλέφωνο, αλλιώς θα το ψάξουμε εμείς. Θα ακούσετε την απάντηση επίσημα. Εσείς λέτε ότι είστε 69 χρονών και δεν μπορείτε να οδηγήσετε επαγγελματικά πλέον στην Ελλάδα.
2: Στην Ελλάδα. Στο εξωτερικό μπορώ. Το δίπλωμα που θεωρήσανε το επαγγελματικό.
0: Μήπως δεν μπορείτε μόνο μεταφορά προσώπων, σχολικά, λεωφορεία?
2: Όχι.
0: Γενικά
2: επαγγελματίας οδηγός δεν μπορώ να εργαστώ στην Ελλάδα.
0: Σας ευχαριστώ, γιατί είναι σημαντικό. Αυτό που ζητάτε τώρα είναι πολύ καλή είδηση και πράγμα, έτσι, για να μάθουμε να ρωτήσουμε. Το θεωρώ εξαιρετικό.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Περιμένω την απάντηση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Πάμε σε άλλο φίλο. Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας, καλημέρα.
3: Αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι στους διαχωρισμούς στο ΒΟΑΚ,
0: ναι,
3: και προς το κακό όρος, και βέβαια σε όλο το ΒΟΑΚ, στους διαχωρισμούς δεν πρέπει να καθαρίζουν τα χόρτα που βγαίνουν, ναι, και που φαίνεται σαν μια
0: κατοίκηση. Το συζητάτε, μιλάτε για τα δέντρα.
3: Όχι, τα χόρτα που βγαίνουν στους διαχωρισμούς στη μέση, ναι.
0: Καλέ, βγαίνουνε, έχετε απόλυτο δίκιο. Βγαίνουνε τα χόρτα και εδώ όμως στον κόμβο της Αλικαρνασσού, όπως μπαίνουμε μέσα δεξιά για να μπούμε στην, όπως ερχόμαστε από το Λασίθι, μετά το αεροδρόμιο, και θέλουμε να στρίψουμε, ναι, να έρθουμε Ηράκλειο ή να στρίψουμε για βιομηχανική. Αριστερά στην διαχωριστική που είναι, στη θέα, τα μεταλλικά φυτρώνουν κατά καιρούς δέντρα και είναι 3-4. Να πάμε να τα κόψουμε άλλη μια φορά. Είχαμε τροχαίο εκεί πριν 7-8 χρόνια και έφταιγε που είχε μπει μέσα στο δρόμο. Μπράβο που το ξαναβάζετε και το θυμάστε. Το ξαναβάζουν το θέμα.
3: Εγώ 30 χρόνια οδηγώ στο ΒΟΑΚ συνέχεια. Ναι. Και βλέπω ότι η κατάσταση αυτή συνέχεια υπάρχει.
0: Μπράβο σας. Δείτε και αυτό που σας είπα τώρα.
3: Ο τουρισμός που έρχεται από εδώ τα βλέπουν αυτά και είναι ό,τι χειρότερο κιόλας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Και ένα άλλο δεύτερο θέμα, ναι, ήθελα, ναι, να μιλήσω, βέβαια για χρόνια θέλω να το, ναι, πω αυτό. Ναι. Όταν έρχεστε από τη Χερσόνησο, από το ΒΟΑΚ από πάνω,
0: ναι,
3: και φτάνετε προς τις Γούβες, τα βράδια πιάνει μια μπόχα τεράστια για 5 χιλιόμετρα που κάνει τους οδηγούς όντως να μην θέλουν να πατούν γκάζι όσο μπορούν να ξεφύγουν αυτή τη βρωμιά.
0: Από τι είναι αυτό?
3: Δεν μπορείτε να πάρετε αναπνοή.
0: Το Μανώλη το ξέρεις. Από... Πού είναι αυτό ακριβώς?
3: Αυτό από... είναι ακριβώς τη γέφυρα την καινούρια που είχαν κάνει.
0: Ναι.
3: Απ' την άλλη μεριά όταν ερχόμαστε προς τη...
0: Προς Ηράκλειο.
3: Νομίζω πάνω από Γούβες πρέπει να είναι πάντως.
0: Ναι, ναι.
3: Λίγο πάνω από τις Γούβες.
0: Έχει κάποια εγκατάσταση εκεί? Τι έχει?
3: Δεν ξέρω. Αλήθεια. Δεν γνωρίζω. Αυτό το βλέπω αυτό... χρόνια. Και μας κάνει να πατάμε τον γκάζι με στα 150 χιλιόμετρα για να φύγουμε. Για να φύγουμε την πρωί. Δεν μπορείς να πάρεις ένα πρωί για πολλά χιλιόμετρα.
0: Αν έχει κάποιος γνώση, ας μας πει. Θα ρωτήσω εγώ κάποια στιγμή τον κύριο Ξυλούρη, μια που τον αναφέραμε. Καλημέρα.
3: Εγώ το
0: Νίκο,
3: βλέπω αυτό. Και βλέπω στον κόσμο ότι όλοι πατάνε γκάζι. Μα όλοι πατάνε γκάζι για να αποφύγουν αυτό. Και αυτό είναι κακό βέβαια. Δεν είναι
0: εγώ
3: καλό.
0: Θα πρόσθετα να μην πατάμε γκάζι για να γλιτώσουμε τη μυρωδιά και να σκοτωθούμε.
3: Και να κλείνουμε τα αυτά, πατάμε, βάζουμε τα κοντίσιον και πάλι η βρωμιά είναι αναπόφευκτη.
0: Σας δηλαδή, ευχαριστώ και... πολύ. Στο καινούργια, στα καινούργια αυτοκίνητα, εκεί που έχει ένα σε κύκλο μέσα, σε κύκλο ένα αυτοκινητάκι με ένα αγκίστρι, ας το πω έτσι, πατάτε το εσείς όταν φτάνετε σε αυτή την περιοχή. Στα καινούργια αυτοκίνητα αποκλείεται τις εξωτερικές μυρωδιές. Yeah. Μινά μου καλημέρα, ο συνάδελφος κύριος Μινάς. Μινά μου καλημέρα, ο Μινάς Βορνωράκης. Παρατηρώ τελευταία αναμένα φώτα στη μεγάλη σκάλα, πολύ ενοχλητικό. Παιδιά, αυτό είναι το τρομερό. Τη μέρα δεν ανάβουμε κανένα φως, φοβούμαστε μη μας αυτό. Ο Μινάς, άριστος. Το βράδυ στο φουλ τη μεγάλη σκάλα και δεν κλείνουμε τη μεγάλη σκάλα. Γιατί ρε παιδιά? Για να τυφλώσουμε τον απέναντι, να έχουμε ζητήματα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα στον Αντώνη. Στο Μασταμπά προσπέρασαν δύο πατίνια. Από χθες προχθές πάνω από 17 χρονών τα πατίνια. Το ακούτε γονείς? Από προχθές πάνω από θα πάρει βέβαια τώρα το ΦΕΚ, ξέρεις, διαδικασίες έναρξης κλπ. Αλλά σας λέω εγώ ότι ψηφίστηκε πάνω από 17 χρονών. Ασφαλισμένα και ταυτοποίηση. Ποιος οδηγεί? Ο Γιάννης ο Λιονάκης. Ναι. Να μπω και να ξέρω ότι αυτό το πατίνι το οδηγεί ο Γιάννης Ουλιονάκης. Είναι τα καινούργια στοιχεία. Έχουμε άλλη γραμμή? Πάμε σε άλλη γραμμή πριν από τις διαφημίσεις μας. Ελάτε, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σας, καλημέρα.
4: Είμαι κάτοικος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Χαμηλά.
0: Χειροστάσιο είναι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Είναι χειροστάσιο στο παλιό BP. Α, κατάλαβα.

0: και σχολεία και τα λοιπά.
1: Σωστά.
0: Όπου οι γραμμές οι άσπρες είναι στην άκρη του δρόμου. Από τη μία μεριά είναι του βάρη και από την άλλη είναι 1,5 μέτρο χαμηλά. Εάν περάσει κανείς από εκεί, πρέπει να έχει όχι 200-400, 1800
1: τα μάτια του.
0: Λοιπόν, εγώ βλέπω πράγματα ανισόρροπα.
1: Αυτή η ευρύτερη περιοχή έχει ζήτημα, αγαπητέ φίλε, έχετε δίκιο. Και ακούστε, ελπίζω και αυτό που λέτε τώρα να το προσέξουν. Ελάτε, ναι.
0: Ακούστε τώρα, τα απλά πράγματα. Ο δρόμος από Παγνή που φεύγει για να πάει Βούτες, γιατί δεν τον έκανε μονόδρομο, τον έκανε μόνο εισόδο για Βούτες και να πηγαίνουν τα αυτοκίνητα από πάνω. Δόξα τω Θεώ, 300 δρόμοι υπάρχουν.
1: Για τις Βούτες ιδιαίτερα και μέσα. Καλή φίλη, καλημέρα.
0: Όχι,
1: γιατί,
0: μα,
1: όχι, όχι, λέω και εκεί υπάρχει ζήτημα. Για να το κάνουμε μονόδρομο, θα το κάνουμε μονόδρομο και πώς θα είναι το αντίθετο, η αντίθετη κίνηση.
0: Μιλάμε για, για τα πανεπιστήμια.
1: Α, γι' αυτό το χώρο. Αυτό θέλει μια ρύθμιση όλο. Αυτό είπα, ήθελα να πω προηγουμένως. Δηλαδή,
0: τα λεωφορεία, όταν βγαίνει το μεγάλο λεωφορείο από το δρόμο το Βουτό για να πάει στο Πανεπιστημίου το δρόμο,
1: ναι,
0: το Παγνί, γίνεται χαμός.
1: Καταλαβαίνω.
0: Γιατί λοιπόν δεν το κάνουν είσοδο και να κάνουν το τζούγκλα. Αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι κάνουν κύκλια.
1: Ούτως ή άλλως. Κατάλαβα τι λέτε. Είναι μια καλή σκέψη.
0: Και αδιάφοροι είναι ή αδιάβαστοι.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό το θέμα της εισόδου, εξόδου και της κίνησης στη νευρύτερη περιοχή και του Πανεπιστημιακού είναι ένα θέμα που μπαίνει σχεδόν καθημερινά με επίταση. Η ευρύτερη περιοχή, τώρα που ξεκινήσαμε μετά πάλι, έτσι δυστυχώς συμβαίνει, μετά το θλιβερό προχθεσινό περιστατικό, πρέπει κάποια στιγμή να τα λύνουμε συλλογικά και ολικά. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και επανερχόμαστε.
2: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκησα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκησα ΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
8: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,79. Παγωτό παρφέ 750 γραμμάρια 3,14. Και ψωμί για τόστ 500 γραμμάρια 24% φθηνότερα 1,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
11: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
1: Εδώ είμαστε στη συνέχεια των δρομολογίων μας. Τα μηνύματά σας είναι καταιγίδα, σαν αυτή που, όχι, δεν είναι καταιγίδα, αλλά είναι μια πολύ πολύ δυνατή βροχή εδώ στο στούντιο, στο Ράδιο Κρήτη, και το πεύκο μας απ' έξω, έτσι θα καθαρίσει τώρα, έτσι μάλλον. Λοιπόν, καλημέρα Γιώργο. Υπάρχει κάποιος

0: με σκουρόχρωμο, να μην πω μαύρο σχεδόν, πολυτελές αυτοκίνητο που κατά καιρούς με ένα άλλο αγροτικό κάνουν κόντρες από την περιοχή εκεί που σκοτώθηκε ο Μακαρίτης στην αναστροφή Οστιακάκης, που σκοτώθηκε σε εκείνη την περιοχή, σε εκείνο το κομμάτι των Πατσίδων, στον κεντρικό δρόμο. Αν το κάνετε εκεί μέχρι τη διασταύρωση για, πώς τα λέμε τα χωριά, Αστρίτσι, που βγαίνουμε από την Εθνική, Αλάγνη κλπ. Λοιπόν, σε αυτό το κομμάτι συμβαίνει. Εάν συμβαίνει, παιδιά, μην τρομοκρατείτε τον κόσμο, μην το κάνετε, δεν είναι ο καταλληλότερος χρόνος, χώρος. Μη σκοτώσετε και μη σκοτωθείτε. Παράκληση θερμή. Παράκληση θερμή, σταματήστε το. Και να πάμε σε ακροατή. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα, πραγματικά δεν ξέρω αν θα προλάβω σήμερα. Ελάτε.
1: Καλημέρα κύριε Γιάννη.
0: Πώς να μονοδρομηθεί? Συμφωνώ ότι είναι πολύ δύσκολο αυτό το κομμάτι, Κωστή, συμφωνώ, και γι' αυτό ρώτησα ποια θα είναι η αντίρροπη κίνηση. Λέει απλά να κάνουμε, ας πούμε, ακόμα ένα χιλιόμετρο. Αυτό εννοεί στην πράξη, χωρίς να ξέρω αν θα έχει αποτέλεσμα. Ελάτε, καλημέρα, καλημέρα, με συγχωρείτε.
1: Καλημέρα κύριε Γιάννη.
0: Καλημέρα, να είστε καλά, ελάτε.
1: Λοιπόν, εγώ είμαι ο Στάζης από τη Βόνη. Σε παίρνω τηλέφωνο κάθε μέρα, κάνω τη διαδρομή Βόνη Σταλίδα. Κάθε μέρα.
0: Βόνη Σταλίδα, ναι.
1: Λοιπόν, από τη Ζωφόρη στο Ταμάρι μέχρι τη διακλάδωση ο δρόμος είναι χάλια. Τα πορτιγά μας συναντηθούν, σταματούν. Στα Αποστόλους, στο χωριό μέσα γίνεται ο χαμός από τις λάγκους που κάμανε τον δρόμο και είσαι 38 κοψίματα. Η ευθεία των Αποστόλων, των Ευκαλύπτους, έχουν ανοίξει τα πορτιγά μας, συναντήσει το ένα το άλλο, παιδί είναι τα πορτιγά, μπορεί να είναι πορτιγά, αλλά τα κουμπούκια είναι πολυκελίας.
0: Ξέρετε, λοιπόν, με συγχωρείτε, λοιπόν, μισό λεπτό. Ο Γιώργος τώρα μου στέλνει ένα μήνυμα και λέει: για τον προηγούμενο κύριο και για τον κύριο που άρχισε τώρα να μιλάει, να σας πω ότι έχω πληρώσει 1.000 ευρώ τουλάχιστον σε καθρέφτες.
1: Λοιπόν, ελέγχω τις κακομοίρες και οδηγούς με τα φορτηγά στον δρόμο από το Καστέλι μέχρι τις Ιεροκαμάρες. Σε εξηρίζουν οι καρότες. Είναι κάτι σημεία που έχει λάκους. Έχει κάτι στροφές απάνω. Έχουν πέσει τσιμέντα που σου έχω πει.
0: Ναι. Στάθη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στάθη, σε ευχαριστώ.
1: Ναι, είναι ο μαύρος χαμός. Δηλαδή λέω το πρωί που φεύγω, θα γίνω δηλαδή το βράδυ. Κάνει και κότε τη νύχτα. Είναι χαμός.
0: Ωραία πράγματα. Παράκληση στην περιφέρεια. Δείτε την περιοχή.
1: Θα γίνω στο δαρμίδι στην τροφή που είσαι κάνει όλο το πέραση. Στο χειρότερο κομμάτι. Προσπέρα τη νύχτα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Α, και να σου πω και κάτι τελευταίο. Ελείπλωσε το κακό με τη σύραγγα. Στη γειτονιά μου πέρα πέρασε μια μέρα και μου έκανε ένα πορτιγάκι στην προφέρεση. Στη σύραγγα θα βάλουν κάμερες. Κάμερες στη σύραγγα.
0: Έχω ένα μήνυμα ελπιδοφόρο, αν το διαβάζω σωστά, αυτό που ακούω τώρα που μου γράφεις, φίλε, ότι θα φτιαχτεί το κομμάτι αυτό που τώρα μόλις ο καλός φίλος Στάθης μας είπε και που προηγουμένως ο κύριος μας είχε πει. Ότι υπάρχει περίπτωση τον δρόμο αυτό η κατασκευάστρια εταιρεία, επειδή τον πολυχρησιμοποιεί η ίδια, να τον αποκαταστήσει, να τον φτιάξει. Δεν είναι, είμαι βέβαιος και θα το προέτρεπα, γιατί ξέρω ότι έχει κάνει και άλλες παρεμβάσεις στην περιοχή και υπό άλλες συνθήκες, να συνεννοηθεί, αφού η εταιρεία προτίθεται και καλώς και έπρεπε να προτίθεται, και μπράβο εάν προτίθεται, και μπραβίσιμο που λένε εάν το κάνει και το προχωρήσει, να συνοηθεί με την περιφέρεια να ολοκληρωθούν αυτά τα πράγματα. Την απάντηση στον καλό φίλο για το θέμα της άδειας οδήγησης, επειδή δεν μπόρεσα να έχω επικοινωνία με τον κύριο Καλαϊτζάκη, θα με πάρετε από Δευτέρα, με βρίσκετε πάρα πολύ εύκολα, να σας δώσω απάντηση και θα τα πούμε στους ακροατές μας, θα τους πούμε για το δίπλωμα την επόμενη εβδομάδα, γιατί πραγματικά αφορά πάρα πολύ κόσμο. Πάμε μια τελευταία γραμμή. Πάμε, ελάτε, καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Λιονάκη.
0: Καλή σας μέρα.
2: Έχουμε μιλήσει τώρα και 3 χρόνια, μιλάμε για τα ίδια κομμάτια που αναφέρουν οι προηγούμενοι, ο Στάθης και ο άλλος,
0: ναι,
2: ακροατής.
0: Ναι, ναι.
2: Ακριβώς τα ίδια. Είδατε ότι επαναλαμβάνεται και θα βρεθούν πολλοί να μιλάνε. Το
0: τώρα...
2: ίδιο είναι, σχεδόν το ίδιο κομμάτι είναι και αυτό που συνδέει το δρόμο αυτό από Θρατσανό, Αποστόλου, Καστέλι.
0: Ναι. Ακούσατε τώρα.
2: Το
0: πολλές φορές. Ακούσατε τώρα μια πληροφορία που
2: ναι,
0: είπα.
2: Αλλά έχω
0: μακάρι να η εταιρεία.
2: Εσείς το έχει πει ο κύριο

0: καρδιράκι. Τώρα και δύο χρόνια έχουν βγάλει ένα ποσό για το
1: έχω
0: δρόμο
1: πει,
0: αυτό.
1: Το έχω το πει, το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω.
0: Λοιπόν, μήπως το στείλανε στην Ουκρανία.
1: Να το δούμε στην πράξη λοιπόν, να αποκαθίσταται αυτό το κομμάτι, αυτός ο δρόμος.
0: Ναι, αυτό είναι σοβαρό.
1: Να σας πω κάτι, θα το λέμε κάθε Σάββατο. Εδώ θα το λέμε κάθε Σάββατο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί πρέπει αυτά τα πράγματα, ρε παιδιά, να γίνονται. Για τις γούβες τώρα, ήρθε άλλη μια πληροφορία η οποία λέει για χοιρινό ότι, ότι έχει κατάσταση τέτοια. Και υπάρχει άλλη μια που λέει ότι είναι θέμα βιολογικού. Εγώ τώρα δεν βρίσκομαι εκεί σε αυτή την περιοχή πραγματικά και δεν ξέρω, αλλά θα το ρωτήσουμε. Αντώνη μου, έχεις δίκιο με τα πατίνια. Αν έχει κάρτα και λοιπά, το 12χρονος τώρα πια δεν μπορεί. Πρέπει να γίνει 17χρονων. Και το ερώτημα που βάζω είναι, γιατί ο γιος σου, μάνο μου, να μπορεί στα 16 να οδηγεί μηχανάκι και να μην μπορεί πατίνι? Κατάλαβες γιατί είμαστε ακριβείς στα πίτουρα? Αυτό που έλεγα όταν άκουσα τον κύριο Κυρανάκη να λέει ότι θα πάει στα 18, λέω, γιατί ρε παιδιά, φοβηθήκαμε επειδή τράκαραν δύο? Να το πάτε στα 16, εκεί στην ηλικία που βγάζει και το παιδί, να μαθαίνουν αυτοί που ανεβαίνουν στο πατίνι στα 17, να έχουν πριν μια εικόνα τι σημαίνει βλέχω κάποιον από δεξιά μου, τι σημαίνει στο στόπ, ας πούμε, κλπ. Να έχει αντίληψη δύο πραγμάτων. Και όμως δεν το κάναμε αυτό, φοβηθήκαμε, είπαμε στα 18. Εγώ έστειλα 10 mail με πρόταση στα 16. Τώρα βέβαια θα μου πείτε, εμένα δεν με διαβάζουν, το ξέρω και δεν με ακούν κιόλας, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι ήρθε ο Κότσιρας, ο κύριος Κότσιρας τώρα, ο διάδοχος του Κυρανάκη, και βρήκε τη μέση λύση, είπε, α, το πάω στα 17 εγώ και δεν βαριέσαι. Λυπούμε που πάρα πολλά μηνύματά σας δεν μπόρεσα να απαντήσω. Ελένη, καλημέρα. Να είμαστε καλά, το επόμενο Σάββατο θα τα πούμε. Εγώ θα φύγω για Χανιά και για καλό σκοπό. Ελπίζω να μην βρέχει, έτσι. Αν και νομίζω δεν κάνει καλό αυτή την εποχή ούτε στις καλλιέργειές μας. Δεν είναι, δεν κάνει καλό στις καλλιέργειες η βροχή τώρα. Ναι, βρε Ρένα μου, να το πούμε αυτό στον κόσμο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Έρχεται η κυρία Σημεία Αντωνάκη για το σύντομο δελτίο ειδήσεων. Να προσέχετε πολύ. Ζώνη, κράνος, παιδιά, κινητό, κόκκινο. Τι άλλο, αυτά. Ο Θεός το καλό μας, να είστε γεροί όλοι. Να προσέχετε, σας παρακαλώ. Καλημέρα.
2: Ακούσατε την εκπομπή «Δρομολόγια». Επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Γιάννης Λιονάκης.
3: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
4: Η ώρα είναι 10.
5: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
6: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα,
5: ψάχνουμε για κουφώματα.
6: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
5: Ευρώπα.
7: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
8: Τίτλοι ειδήσεων.
9: Καλή σας μέρα. Ένας 57χρονος οδηγός αυτοκινήτου συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια για τον τραγικό θάνατο του 55χρονου μοτοσυκλετιστή χθες το μεσημέρι επί του ΒΟΑΚ στο ύψος του Αποσελέμη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το όχημα του 57χρονου ήταν ακινητοποιημένο στην άκρη του δρόμου καθώς έχανε λάδια λόγω βλάβης. Εκτιμάται ότι ίσως ο άτυχος μοτοσυκλετιστής πάτησε πάνω στα λάδια με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο της μηχανής. Η πυροβολαρχία Πάτριο της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας κατέριψε σήμερα στις 7 το πρωί ώρα Ελλάδος δύο βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους από την Ιεμένη. Η επίθεση, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, είχε ως στόχο σημαντικότατη εγκατάσταση δηληστηρίων στην περιοχή Γιαμπού, όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία. Από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου ξεκινά η υποβολή των δεσμευτικών προτάσεων των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στην Εθνική Πρωτοβουλία Αποκλιμάκωσης των Τιμών, η οποία προβλέπει μειώσεις 5-20% σε βασικά προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου. Σε τοπικές ειδήσεις, στην οδό Φουρτουνάτου στα Καμίνια έπεσε πριν από λίγο κλαδί δέντρου πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Καθοδόν

0: Βρίσκονται η ελληνική αστυνομία και η δημοτική αστυνομία. Ο δρόμος είναι κλειστός. Επιτρέπεται εκ νέου η κολύμβηση σε τμήμα της παραλιακής ζώνης της Αμουδάρας του Δήμου Μαλεβιζίου μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων μικροβιολογικών ελέγχων. Συνεχίζεται έως τις 5 Αυγούστου για όλα τα αφημί η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για βάουτσερ βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, καθώς και για τα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ. Επιταχύνονται τα βήματα προς κορύφωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν ανταλλάσσουν πλήγματα και απειλές. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ετοιμάζεται να πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου θα συναντήσει τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο Ιρανικός στρατός προειδοποιεί τους Αμερικανούς: «Δεν είστε πουθενά ασφαλείς». Επόμενη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 11.
1: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε 2 ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
3: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
4: Πόπο, πώς μεγάλωσε το bowling!
5: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο πεδότοπο στο Ηράκλειο.
4: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
5: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
6: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
5: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
3: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνη Ζορμπάς. Από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακιρέλη, και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολούπ. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαβίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο kazantzaki.gr.
1: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
2: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
6: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερο.

0: Μόνο για σήμερα αγόρασε προϊόντα αξίας 30 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 3 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
4: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
5: Καλή σας μέρα. Ένας 57χρονος οδηγός αυτοκινήτου συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια για τον τραγικό θάνατο του 55χρονου μοτοσυκλετιστή χθες το μεσημέρι επί του ΒΟΑΚ στο ύψος του Αποσελέμη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το όχημα του 57χρονου ήταν ακινητοποιημένο στην άκρη του δρόμου καθώς έχανε λάδια λόγω βλάβης. Εκτιμάται ότι ίσως ο άτυχος μοτοσυκλετιστής πάτησε πάνω στα λάδια με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο της μηχανής του. Σοβαρούς κινδύνους εγκυμονεί το οδικό δίκτυο λίγο πριν από τον κόμβο των πεζών, όπου η προσωρινή παράκαμψη σε συνδυασμό με την απουσία στοιχειώδους οδικής σήμανσης προκαλεί ανησυχία στους κατοίκους. Ανυποψίαστοι οδηγοί με προορισμό την Ιερά Πετρά ή την Νότια Κρήτη βρίσκονται ξαφνικά εγκλωβισμένοι μέσα στον οικισμό και καταλήγουν έξω από το Δημαρχείο, προσπαθώντας να κάνουν αναστροφή ή να βρουν διέξοδο. Άνοδο βάσεων στις πολυτεχνικές σχολές και τις σχολές πληροφορικής, στροφή υποψηφίων στις στρατιωτικές σχολές και κενές θέσεις σε αρκετά τμήματα είναι μερικά από τα κομμάτια του παζλ που συνθέτουν την εικόνα των αποτελεσμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων και των βάσεων εισαγωγής. Από το μαλλί των προβάτων και τα υπολείμματα της ελιάς μέχρι το αβοκάντο, την κεραμική των μαργαριτών και την υφαντική των ανογείων, η Κρήτη φιλοξενεί αυτές τις μέρες φοιτητές, ερευνητές και καθηγητές από 25 κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου που συμμετέχουν σε ένα διεθνές ερευνητικό εργαστήριο που επιχειρεί να αποδείξει ότι ο φυσικός και πολιτιστικός πλούτος της Κρήτης μπορεί να αποτελέσει την πρώτη ύλη για νέα προϊόντα, νέες επιχειρήσεις και ένα διαφορετικό μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης. Άνοιξε για το κοινό η εμβληματική πύλη Σαβιονάρα των Ενετικών Τυχών, η οποία συνδέει την οδό Εφέσου με την οδό Δουκός Μποφόρ και θα παραμείνει ανοιχτή με φύλαξη από Δευτέρα έως Σάββατο 9 με 10 το βράδυ. Περισσότεροι από 220.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους στη Γαλλία και την Ισπανία, καθώς οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές συνεχίζουν να μένονται, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και κινητοποιώντας τις αρχές. Στα αθλητικά, το πρώτο του φιλικό θα δώσει σήμερα όφη στην Ολλανδία με αντίπαλο την Go Ahead Eagles στις 5. Στα μεταγραφικά, η κριτική ομάδα κορυφώνει τις προσπάθειες για την απόκτηση του Ισπανού επιθετικού Αϊτόρ από τη Βραζιλιάνικη Βιτόρια. Νεφώσεις με τοπικές βροχές προβλέπονται για σήμερα στην Κρήτη, βαθμία βελτίωση από το μεσημέρι και από τα βόρεια. Άνεμοι βόρειο βόρειο-δυτική 5 με 6 και βαθμία τοπικά έως 7 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 12.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
8: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
9: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
1: Τάπας, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες

0: εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,79. Παγωτό παρφέ 750 γραμμάρια 3,14. Και ψωμί για τοστ 500 γραμμάρια 24% φθηνότερα 1,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

μα ποτέ δεν θα χορτάσεις. Όμως προσέχε στο δρόμο, έχει νάρκες, έχει τρόμο.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
3: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα.
2: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
4: Εάν κτίζεις ή ανακαινήσεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
5: Τίτλοι ειδήσεων.
6: Καλό σας μεσημέρι. Νέα στοιχεία για τη δράση του κυκλώματος που απασχολεί τις αρχές από το Σεπτέμβριο του 2025 παρουσίασε πριν από λίγο η ελληνική αστυνομία στα Χανιά, αποκαλύπτοντας ένα ευρύτερο δίκτυο με φερόμενες διασυνδέσεις εγκληματικών ομάδων με δημόσιους λειτουργούς. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται καταγγελίες για διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, δωροδοκίες, εκβιασμούς και εμπλοκή τριών αστυνομικών αλλά και ενός ιατροδικαστή και ενός καθηγητή τοξικολογίας, οι οποίοι συνελήφθησαν. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα τα ξημερώματα στο 7ο χιλιόμετρο της Εθνικής Ηρακλείου Μυρών. Συγκρούστηκαν δύο αυτοκίνητα με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί ο 57χρονος οδηγός του ενός οχήματος και χρειάστηκε η συνδρομή της ΕΜΑΚ για τον απεγκλωβισμό του, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έχοντας τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο άλλο όχημα επέβαιναν μία γυναίκα και δύο μικρά παιδιά. Το ένα βρέφος λίγο μηνών, το οποίο επίσης παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Σε άλλες ειδήσεις, η πυροβολαρχία Πάτριο της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας κατέριψε σήμερα στις 7 το πρωί ώρα Ελλάδος δύο βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους από την Ιεμένη. Η επίθεση, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, είχε ως στόχο εγκατάσταση δηληστηρίων στην περιοχή Γιαμπού, όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία. Σε τοπικές ειδήσεις, επιτρέπεται εκ νέου η κολύμβηση σε τμήμα της παραλιακής ζώνης της Αμουδάρας του Δήμου Μαλεβιζίου μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων μικροβιολογικών ελέγχων. Συνεχίζεται έως τις 5 Αυγούστου για όλα τα αφημί η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για βάουτσερ βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, καθώς και για τα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ. Άνοιξε για το κοινό η εμβληματική πύλη των Ενετικών Τυχών, η οποία συνδέει την οδό Εφέσου με την οδό Δουκός Μποφόρ και θα παραμείνει ανοιχτή με φύλαξη από Δευτέρα έως Σάββατο, από τις 9 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στη 1.
7: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
8: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
9: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες.

0: εργασίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
1: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
2: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνη Ζορμπάς. Από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακιρέλη, και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολούπ. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαββίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο kazantzaki.gr.
1: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
6: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Μόνο για σήμερα αγόρασε προϊόντα αξίας 30 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 3 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
2: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
1: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
3: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
0: Τίτλοι ειδήσεων.
4: Καλό σας μεσημέρι. Νέα δεδομένα για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη, που είχε βρεθεί στο μικροσκόπιο των διοκτικών αρχών από το Σεπτέμβριο του 2025, έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα η ελληνική αστυνομία στα Χανιά. Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ένα ευρύτερο δίκτυο διαφθοράς, στο οποίο σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, εμπλέκονται δημόσιοι λειτουργοί, αστυνομικοί και επιστήμονες, οι οποίοι φέρονται να διευκόλυναν τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης μέσω ψευδών γνωματεύσεων, δωροληψιών και άλλων παράνομων ενεργειών. Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση συνελήφθησαν ιατροδικαστής και καθηγητής τοξικολογίας. Ένας 57χρονος οδηγός αυτοκινήτου συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια για τον τραγικό θάνατο του 55χρονου μοτοσυκλετιστή χθες το μεσημέρι επί του ΒΟΑΚ στο ύψος του Αποσελέμη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το όχημα του 57χρονου ήταν ακινητοποιημένο στην άκρη του δρόμου, καθώς έχανε λάδια λόγω βλάβης. Εκτιμάται ότι ίσως ο άτυχος μοτοσυκλετιστής πάτησε πάνω στα λάδια, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο της μηχανής. Παρουσία πλήθους κόσμου αποδόθηκε στο κοινό η πύλη Παντοκράτορα, σηματοδοτώντας μια ιστορική στιγμή για την πόλη του Ηρακλείου. Το εμβληματικό μνημείο παραδίδεται ξανά στους πολίτες, φιλοξενώντας την περιοδική έκθεση της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου με τίτλο «Ηράκλειο 40 αιώνες ιστορίας», που εγγενιάστηκε με λαμπρότητα χθες. Από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου αρχίζει η υποβολή των δεσμευτικών προτάσεων των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στην Εθνική Πρωτοβουλία Αποκλιμάκωσης των Τιμών, η οποία προβλέπει μειώσεις 5-20% σε βασικά προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου. Στη διάθεση των εργοδοτών βρίσκεται η νέα εφαρμογή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Εργάνη App, η οποία επιτρέπει την άμεση αναγγελία προσλήψεων μέσω smartphone, με στόχο την κάλυψη έκτακτων αναγκών σε προσωπικό έως 2 ημερών. Στα αθλητικά, το πρώτο του φιλικό θα δώσει σήμερα όφη στην Ολλανδία με αντίπαλο την Go Ahead Eagles στις 5. Στα μεταγραφικά, η κριτική ομάδα κορυφώνει τις προσπάθειες για την απόκτηση του Ισπανού επιθετικού Αϊτόρ από τη Βραζιλιάνικη Βιτόρια. Νεφώσεις με τοπικές βροχές επικρατούν σήμερα στην Κρήτη. Βαθμία βελτίωση αναμένεται από το μεσημέρι και από τα βόρεια. Άνεμοι βόρειο-βορειοδυτικοί 5 με 6 και βαθμία τοπικά έως 7 μποφόρη. Θερμοκρασία από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 2.
3: Στην ΑΝΕ Clients, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με 2 νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ΑΝΕ Clients φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ΑΝΕ Clients. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
6: Η καρδιά της παράδοσης χτυπάει δυνατά στο σκαλάνι. Πρώτο φεστιβάλ παραδοσιακών χορών, Σάββατο 25 και την Κυριακή 26 Ιουλίου, οι δρόμοι του χωριού πλημμυρίζουν με τη μαγική παραδοσιακή καντάδα. Στο δημοτικό πάρκινγκ Σκαλανίου, η Κρήτη ανταμώνει την υπόλοιπη Ελλάδα. Συμμετέχουν οι σύλλογοι, οι πυρωτών, αλλά Τσατιανών, Μακεδόνων Κρήτης, η Εύξηνος Λέσχη Ποντίων, οι Χωροκαστρίτες Θράκη και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλανίου Κρήτη. Ώρα έναρξης 7.30 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη.
7: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα. Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
1: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκησα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκησα ΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λευκό τυρί 8,29. Αυγά χειρόνα large 10 τεμάχια 31% φθηνότερα 2,25. Πίτες 40% φθηνότερα 81 λεπτά. Και επιλεγμένα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
3: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη, η Ρένα Σημειαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Μινάς Βορδουναράκης. Νέα στοιχεία για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη, που είχε βρεθεί στο μικροσκόπιο των διοκτικών αρχών από το Σεπτέμβριο του 2025, έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα η ελληνική αστυνομία στα Χανιά. Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ένα ευρύτερο δίκτυο διαφθοράς, στο οποίο, σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν, εμπλέκονται δημόσιοι λειτουργοί, αστυνομικοί αλλά και επιστήμονες, οι οποίοι φέρονται να διευκόλυναν τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης στη διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών, όπλων και πυρομαχικών, μέσω ψευδών γνωματεύσεων, δωροληψιών και άλλων παράνομων ενεργειών. Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση συνελήφθησαν την περασμένη Πέμπτη ιατροδικαστής και καθηγητής τοξικολογίας στο νησί. Ένας 57χρονος οδηγός αυτοκινήτου συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια για τον τραγικό θάνατο του 55χρονου μοτοσυκλετιστή χθες το μεσημέρι επί του ΒΟΑΚ στο ύψος του Αποσελέμη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το όχημα του 57χρονου ήταν ακινητοποιημένο στην άκρη του δρόμου, καθώς έχανε λάδια λόγω βλάβης. Εκτιμάται ότι ίσως ο άτυχος μοτοσυκλετιστής πάτησε πάνω στα λάδια με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο της μηχανής. Πρόκειται για το 21ο θύμα στους δρόμους της Κρήτης από την αρχή του έτους. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στο 7ο χιλιόμετρο της Εθνικής Ηρακλείου Μυρών. Συγκρούστηκαν δύο αυτοκίνητα με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί ο 57χρονος οδηγός του ενός οχήματος και χρειάστηκε η συνδρομή της ΕΜΑΚ για τον απεγκλωβισμό του, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έχοντας τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο άλλο όχημα επέβαιναν μία γυναίκα με δύο μικρά παιδιά, το ένα βρέφος λίγων μηνών, το οποίο επίσης παρελήφθη από το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Κινδύνους εγκυμονεί το οδικό δίκτυο λίγο πριν από τον κόμβο των πεζών, όπου η προσωρινή παράκαμψη, σε συνδυασμό με την απουσία στοιχειώδους οδικής σήμανσης, προκαλεί ανησυχία στους κατοίκους, καθώς ανυποψίαστοι οδηγοί με προορισμό την Ιερά Πέτρα ή την Νότια Κρήτη βρίσκονται ξαφνικά εγκλωβισμένοι μέσα στον οικισμό και καταλήγουν έξω από το Δημαρχείο στα πεζά, προσπαθώντας να κάνουν αναστροφή ή να βρουν διέξοδο. Σε άλλες ειδήσεις, η πυροβολαρχία Πάτριο της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας κατέριψε σήμερα στις 7 και στις 11 το πρωί ώρα Ελλάδος δύο βαλιστικούς πυράβλους και ένα ντρόουν αντίστοιχα προερχόμενα από την Ιεμένη. Η επίθεση, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, είχε ως στόχο σημαντικότατη εγκατάσταση δηληστηρίων στην περιοχή Γιαμπού, όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία. Άνοδο βάσεων στις πολυτεχνικές σχολές και τις σχολές πληροφορικής, στροφή υποψηφίων στις στρατιωτικές σχολές και κενές θέσεις σε αρκετά τμήματα είναι μερικά από τα κομμάτια του παζλ που συνθέτουν την εικόνα των αποτελεσμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων 2026 και των βάσεων εισαγωγής. Στη διάθεση των εργοδοτών βρίσκεται η νέα εφαρμογή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Εργάνι App, η οποία επιτρέπει την άμεση αναγγελία προσλήψεων μέσω smartphone, με στόχο την κάλυψη έκτακτων αναγκών σε προσωπικό έως 2 ημερών. Νέος γύρος διασταυρωτικών ελέγχων φέρνει στην επιφάνεια χιλιάδες ανασφάλιστα οχήματα, με την ΑΔΕ να ξεκινά την αποστολή άνω των 32.000 νέων πράξεων επιβολής προστήμων σε ιδιοκτήτες. Σε άλλες τοπικές ειδήσεις, παρουσία πλήθους κόσμου αποδόθηκε στο κοινό η πύλη Παντοκράτορα, σηματοδοτώντας μια ιστορική στιγμή για την πόλη του Ηρακλείου. Το εμβληματικό μνημείο παραδίδεται ξανά στους πολίτες, φιλοξενώντας την περιοδική έκθεση της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου με τίτλο «Ηράκλειο 40 αιώνες ιστορίας», που εγγενιάστηκε χθες με κάθε λαμπρότητα. Συνεχίζεται έως τις 5 Αυγούστου για όλα τα αφημί ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για βάουτσερ βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, καθώς και για τα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ. Από το μαλλί των προβάτων και τα υπολείμματα της ελιάς μέχρι το αβοκάντο, την κεραμική των μαργαριτών και την υφαντική των ανογείων, η Κρήτη φιλοξενεί αυτές τις μέρες φοιτητές, ερευνητές και καθηγητές από 25 κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου που συμμετέχουν σε ένα διεθνές ερευνητικό εργαστήριο που επιχειρεί να αποδείξει ότι ο φυσικός και πολιτιστικός πλούτος της Κρήτης μπορεί να αποτελέσει την πρώτη ύλη για νέα προϊόντα, νέες επιχειρήσεις και ένα διαφορετικό μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης. Σε ειδήσεις από τον κόσμο, δραματική είναι η κατάσταση στα μέτωπα των πυρκαγιών σε Ισπανία και Γαλλία, που μένονται ανεξέλεγκτες. Περισσότεροι από 220.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους, ενώ η καταστροφή είναι ανυπολόγιστη. Κορυφώνεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν ανταλλάσσουν πλήγματα και απειλές. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ετοιμάζεται να πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα συναντήσει τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο Ιρανικός στρατός προειδοποιεί τους Αμερικανούς: «Δεν είστε πουθενά ασφαλείς». Στα αθλητικά, το πρώτο του φιλικό θα δώσει σήμερα όφη στην Ολλανδία με αντίπαλο την Go Ahead Eagles στις 5. Στα μεταγραφικά, η κριτική ομάδα κορυφώνει τις προσπάθειές της για την απόκτηση του Ισπανού επιθετικού Αϊτόρ από την Βραζιλιάνικη Βιτόρια. Θα κλείσουμε το δελτίο μας με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τον αυριανό καιρό. Στην Κρήτη προβλέπεται γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, βορειοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά στην Ανατολική και Νότια Κρήτη έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
2: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
4: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
6: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
7: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
8: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-975-000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
3: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
4: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
3: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
4: Σίγα τα λάχανα.
3: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
4: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
3: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
4: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
3: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
5: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
6: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Μόνο για σήμερα αγόρασε προϊόντα αξίας 30 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 3 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
8: 3 και 4 Αυγούστου, Ηράκλειο. Κηποθέατρο Νίκου Καζαντζάκη. Προπόληση more.com.
9: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
1: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ξιχνιάστηκε από τις αρχές η άγρια επίθεση του Σεπτεμβρίου του 2024 σε βάρος του 69χρονου κτηνοτρόφου στο Βιλανδρέδο Ρεθύμνου, στον οποίο οι δράστες είχαν κόψει τη γλώσσα. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 4 άνδρες, οι οποίοι οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ενώ συνολικά κατηγορούνται 6 άτομα, μεταξύ των οποίων μία δικαστική υπάλληλος και σύζυγος ενός εκ των δραστών. Στις επίσημες ανακοινώσεις της ελληνικής αστυνομίας αποκαλύφθηκε ένα εκτεταμένο δίκτυο της μεγάλης εγκληματικής οργάνωσης στα Χανιά που είχε αρχικά εντοπιστεί το Σεπτέμβριο του 2025, στο οποίο εμπλέκονται θεσμικοί υπάλληλοι, ένας ιατροδικαστής, ένας τοξικολόγος και αστυνομικοί. Μετά από συνεχιζόμενες έρευνες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης, ταυτοποιήθηκαν επιπλέον 20 άτομα που παρήχαν συνδρομή στο κύκλωμα. Συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική υπηρεσία Ηρακλείου μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε χωριό του Δήμου Μηνώα Πεδιάδος. Στο σημείο έχουν σπεύσει

0: ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά δεν φαίνεται να παρουσιάζει σοβαρή εξέλιξη. Στη σύλληψη ενός 57χρονου οδηγού προχώρησαν οι αστυνομικοί για την τραγωδία που σημειώθηκε χθες στο ΒΟΑΚ στο ύψος του Αποσυλέμη με θύμα τον 55χρονο δικυκλιστή. Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή ξεκινά την επόμενη φάση της πρωτοβουλίας για μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα σούπερ μάρκετ. Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν δεσμευτικές προτάσεις για μειώσεις από 5 έως 20% σε προϊόντα υψηλής εμπορικής σημασίας με έναρξη εφαρμογής 31 Αυγούστου. Μένεται η άνηση μάχη με τις φλόγες στη Γαλλία και την Ισπανία. Νέες εκκοινώσεις αρκετές πόλεις κοντά στο Μπορντό, ανεξέλεγκτη κατάσταση στη Μαδρίτη, ενώ στις καιρικές συνθήκες εναποθέτουν οι αρχές τις ελπίδες τους. Ειδήσεις τα ακούσετε ξανά από το Ραδιοκρήτη στις 4.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνη Ζορμπάς. Από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακιρέλη, και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολούπ. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαββίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο καζαντζάκι.gr.
1: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Practicer. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfis και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
6: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
3: Μηχανικέ μου, μου φτιάξε τη μέρα. Επόμενο βήμα,
2: ψάχνουμε για κουφώματα.
3: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
1: Ευρώπα. Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, συναγερμός σήμανε στο δραπέτι του Δήμου Μηνώα Πεδιάδος, καθώς εκδηλώθηκε φωτιά σε δύσβατη χαράδρα Μελαιώνες. Οι φλόγες κατακαίνε γεωργικές εκτάσεις, ενώ στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις με τη συνδρομή κενός εναέριου μέσου. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Γιώργο Τσαπάκο, το έργο της κατάσβεσης δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι. Η συνεχιζόμενη έρευνα της ελληνικής αστυνομίας για τη μαφία της Κρήτης στα Χανιά αποκάλυψε ένα εκτεταμένο δίκτυο διαφθοράς με τη σύλληψη ενός ιατροδικαστή και ενός καθηγητή τοξικολογίας, οι οποίοι απολογούνται τη Δευτέρα. Ακόμη 20 πρόσωπα ταυτοποιήθηκαν από τη συμπληρωματική έρευνα. Εξιχνιάστηκε άγρια επίθεση σε 69χρονο κτηνοτρόφο στο Βιλανδρέδο Ερεθύμνου, που είχε σημειωθεί το Σεπτέμβριο του 2024. Η αστυνομία ταυτοποίησε 6 εμπλεκόμενους, ενώ συνελήφθησαν 4, εκ των οποίων ένας ήταν ήδη κρατούμενος. Μεταξύ των κατηγορουμένων βρίσκεται και δικαστική υπάλληλος, η οποία φέρεται να παρήχε πληροφορίες που δυσχέραιναν την έρευνα. Μία Νορβηγίδα τουρίστρια στα Χανιά κινητοποίησε τις αρχές τα ξημερώματα όταν άφησε σημείωμα αυτοκτονίας στα 2 ανήλικα παιδιά της. Η άμεση επέμβαση της αστυνομίας και του ΕΚΑΒ απέτρεψε τα χειρότερα, καθώς η γυναίκα εντοπίστηκε σώα. Στη διάθεση των εργοδοτών βρίσκεται η νέα εφαρμογή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Εργάνη App, η οποία επιτρέπει την άμεση αναγγελία προσλήψεων μέσω smartphone με στόχο την κάλυψη έκτακτων αναγκών σε προσωπικό έως 2 ημερών. Περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους ή βρίσκονται σε καθεστώς περιορισμού εξαιτίας της πύρινης κόλασης που καταπίνει τα πάντα στο πέρασμά της σε Ισπανία και Γαλλία, με τις αρχές να δίνουν διαρκώς νέες εντολές εκένωσης, καθώς τα πύρινα μέτωπα παραμένουν εκτός ελέγχου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 5.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
1: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
5: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
7: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Μόνο για σήμερα αγόρασε προϊόντα αξίας 30 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 3 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
1: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, διασυνδέσεις με δημόσιους λειτουργούς, με το κλήρο και στελέχη οργανισμών, καθώς και 8 υποθέσεις δωροληψίας για ψευδείς επιστημονικές εκθέσεις, αποκάλυψε το εκτεταμένο δίκτυο διαφθοράς στα Χανιά, το οποίο αποτελεί συνέχεια της μεγάλης επιχείρησης του Σεπτεμβρίου του 2025 κατά της μαφίας της Κρήτης. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο χωριό Δραπέτη του Δήμου Μηνά Απεδιάδος στο Ηράκλειο. Η φωτιά και οι γεωργικές εκτάσεις, ενώ στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, συνεπικουρούμενες από ένα ελικόπτερο. Συναγερμό σήμανε στις αρχές του Αποκόρων όταν ένα παιδί μόλις 2 ετών φέρεται να κατάπιε μεγάλη ποσότητα νερού σε κατοικία με πισίνα. Άμεσα οι διασώστες προχώρησαν σε προσπάθειες ανάνυψης, καταφέρνοντας να σταθεροποιήσουν το μικρό παιδί που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου αρχίζει υποβολή των δεσμευτικών προτάσεων των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στην Εθνική Πρωτοβουλία Αποκλιμάκωσης των Τιμών, η οποία προβλέπει μειώσεις 5 με 20% σε βασικά προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ έως τις 31 Αυγούστου. Η κόντρα Πασόκ και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης δοκιμάζει την πολιτική και οργανωτική τους επάρκεια. Παρά το δημοσκοπικό προβάδισμα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, η Χαριλάου Τρικούπη θεωρεί την εικόνα του Ιουλίου αναστρέψιμη. Στη σύλληψη ενός άνδρα αιγυπτιακής καταγωγής προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Αθήνα, καθώς στην κατοχή του εντοπίστηκε μία χειροβομβίδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στόχος του αλλοδαπού ήταν ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ισίδωρος Ντογιάκος. Στα αθλητικά. Το πρώτο του φιλικό δίνει αυτή την ώρα όφη στην Ολλανδία με αντίπαλο την Go Ahead Eagles. Στα μεταγραφικά. Η κριτική ομάδα κορυφώνει τις προσπάθειες για την απόκτηση του Ισπανού επιθετικού Αϊτόρ από τη βραζιλιάνικη Βιτόρια. Στην πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθρεσε ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 5 και τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το σταθμό μας στις 6.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
3: Η καρδιά της παράδοσης χτυπάει δυνατά στο Σκαλάνι. Πρώτο φεστιβάλ παραδοσιακών χορών, Σάββατο 25 και την Κυριακή 26 Ιουλίου, οι δρόμοι του χωριού πλημμυρίζουν με τη μαγική παραδοσιακή καντάδα. Στο δημοτικό πάρκινγκ Σκαλανίου, η Κρήτη ανταμώνει την υπόλοιπη Ελλάδα. Συμμετέχουν οι σύλλογοι, οι πυρωτών, Αλατσατιανών, Μακεδόνων Κρήτης, η Εύξηνος Λέσχη Ποντίων, οι χωροκαστρίτες Θράκη και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλανίου Κρήτη. Ώρα έναρξης 7.30 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη.
4: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Driveit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
3: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα.
2: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
1: Ευρώπα. Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, νέο θανατηφόρος. Τροχαίο σημειώθηκε νωρίτερα στις Γούρνες Ηρακλείου όταν ένας 25χρονος αλλοδαπός συνεπιβάτης σε δικύκλο έχασε τη ζωή του έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο. Τραυματίστηκε και ο οδηγός της μηχανής και μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Σε ύφεση πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο δραπέτι του Δήμου Μινωά με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να προσπαθούν για την πλήρη οριοθέτηση του μετόπου εν μέσω δυνατών ανέμων. Ένα αγοράκι 2 ετών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα στην περιοχή του Καβρού στο Δήμο Ποκορώνου κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Άμεση επέμβαση των διασωστών που τον επανέφεραν, ωστόσο διακομίζεται στο Παγνί καθώς κρίθηκε αναγκαία η διασωλήνωσή του. Εξιχνιάστηκε η φρικιαστική και βάναυση επίθεση σε βάρος του 69χρονου πτηνοτρόφου στο Βιλανδρέδο Ρεθύμνου, η οποία είχε σημειωθεί το Σεπτέμβριο του 2024. Συνελήφθησαν 4 άτομα, ενώ συνολικά στη δικογραφία περιλαμβάνονται 6, με μία από τις 2 εμπλεκόμενες γυναίκες να είναι δικαστική λειτουργός. Με νέο ρεκόρ εμπρόθεσμων υποβολών, ολοκληρώθηκε η διαδικασία των φορολογικών δηλώσεων για το φορολογικό έτος 2025, καθώς κατατέθηκαν 6,74 εκατομμύρια δηλώσεις φυσικών προσώπων και περισσότερες από 385.000 δηλώσεις νομικών προσώπων. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης συναντήθηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου 2-24 ώρα πριν από την άφιξη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες στη Λευκοσία. Με φόντο τις διεθνείς εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι ο συντονισμός μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου είναι πιο επίκαιρος από ποτέ. Στη Γαλλία, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν σήμερα από τα προάστια κοντά στον Μπορντό, καθώς εκτός ελέγχου μένονται οι πυρκαγιές. Αναχώρησα για την Ισπανία τα 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Καναντέρ στο πλαίσιο της εναέρειας συνδρομής που παρέχει η Ελλάδα. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 7.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
1: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
0: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
2: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
3: Πώς μεγάλωσε το bowling!
4: Ναι! Διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο πεδότοπο στο Ηράκλειο.
3: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
4: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
5: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
4: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
7: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
8: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
9: 3 και 4 Αυγούστου, Ηράκλειο. Κηποθέατρο Νίκου Καζαντζάκη. Προπόληση mor.com.
10: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
1: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Κρίσιμες ώρες για το δίχρονο αγοράκι το οποίο νοσηλεύεται στο Παγνί αφού ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα βίλας στον Καβρό Χανίων. Το παιδί επανήλθε στη ζωή μετά από τεχνική κάρπα, ωστόσο κρίθηκε αναγκαία η διασωλήνωσή του. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην περιοχή των Γουρνών. Στο τροχαίο συγκρούστηκαν ένα δίκυκλο με δύο αλλοδαπούς και ένα αυτοκίνητο. Η σύγκρουση ήταν πολύ δυνατή με αποτέλεσμα 22χρονος συνεπιβάτης να χάσει τη ζωή του. Το μέγεθος της εγκληματικής ομάδας στα Χανιά, γνωστή ως μαφία της Κρήτης, αποκαλύπτει αστυνομική έρευνα μετά και τη σύλληψη του ιατροδικαστή και του καθηγητή τοξικολογίας στα Χανιά που απολογούνται μεθαύριο, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται 90 άτομα, ανάμεσά τους αστυνομικοί, δημόσιοι λειτουργοί και ένας ιερέας, συνθέτοντας ένα εγκληματικό παρασύστημα. Η Κρήτη αποτελεί μία από τις ακριβότερες περιοχές της Ελλάδος για φοιτητική στέγη το 2026, με τη μέση ζητούμενη τιμή να καταγράφει πανελλαδική αύξηση 5,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ρέθυμνο, Χανιά και Ηράκλειο βρίσκονται στις πρώτες θέσεις των πιο ακριβών φοιτητουπόλεων της χώρας. Σε εξέλιξη βρίσκει την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το δεύτερο κύκλο περίοδου 2026-2027 για συμμετοχή βρεφών και νηπίων σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, παιδιών σχολικής ηλικίας και εφήβων σε ΚΔΑΠ, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, τα βάουτσερ για πολύτεκνες οικογένειες. Χιλιάδες κάτοικοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους στα προάστια της πόλης Μπορντό, η οποία απειλείται από τις πυρκαγιές που μένονται στις ακτές της νοτιοδυτικής Γαλλίας, ενώ την ίδια ώρα στην Ισπανία ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν τις προσπάθειες κατάσβεσης της μεγάλης φωτιάς που είναι σε εξέλιξη κοντά στη Μαδρίτη. Δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη απέστειλε η Ελλάδα για την υποστήριξη της Ισπανίας στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Νέα κλιμάκωση καταγράφεται στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς οι αντάρτες Χούθη που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία. Η νέα κλιμάκωση ενισχύει την αβεβαιότητα σε μια περιοχή στρατηγικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο υδρογοναθράκων. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθριος ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 5 και τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 8.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30%.

0: 100% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
1: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνη Ζορμπάς. Από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακιρέλη, και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολούπ. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαββίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο καζαντζάκι.gr.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
3: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζάκης. G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μία από τις πιο σύνθετες υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος αποτελεί η λεγόμενη μαφία της Κρήτης στα Χανιά, καθώς η δράση της χαρακτηρίζεται ως ένα νοσηρό παρασύστημα που είχε διεισδύσει βαθιά σε θεσμούς και κρατικές υπηρεσίες. Η οργάνωση εξαρθρώθηκε αρχικά το Σεπτέμβριο του 2025, ωστόσο η συμπληρωματική αστυνομική έρευνα αποκάλυψε εκτεταμένο δίκτυο διαφθοράς με την εμπλοκή υψηλόβαθμων δημόσιων λειτουργών, γιατρών και αστυνομικών. Εξιχνιάστηκε πλήρως από την αστυνομία σοκαριστική υπόθεση της αποτρόπαιης επίθεσης εναντίον του 69χρονου κτηνοτρόφου στο Βιλανδρέδο Ρεθύμνου το Σεπτέμβριο του 2024. Ταυτοποιήθηκαν συνολικά 6 εμπλεκόμενα πρόσωπα, όλα κριτικής καταγωγής, με τις κατηγορίες να αφορούν σύσταση εγκληματικής ομάδας και απόπειρα ανθρωποκτονίας. Η κυβέρνηση καταρτίζει το οικονομικό πακέτο του 2027 με στόχο την ενίσχυση των εισοδημάτων, τη μείωση φόρων και τη στήριξη των ευάλωτων πολιτών, ενώ απορρίπτει την επιστροφή της 13ης σύνταξης λόγω του υψηλού δημοσιονομικού κόστους. Για το Φεβρουάριο του 2027 μετατίθεται η δημοσιοποίηση των ονομάτων μεγάλων οφειλετών του Δημοσίου και του ΕΦΚΑ με χρέη άνω των 150.000 ευρώ. Η αναβολή γίνεται για να δοθεί χρόνος ένταξης στη ρύθμιση των 72 δόσεων που αφορά 1,3 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα και 250.000 επιχειρήσεις. Και δεύτερο ντρόιν προερχόμενο από την Ιεμένη κατέριψε ελληνική πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot στη Σαουδική Αραβία σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες εμπλοκής. Η επιτυχής κατάρριψη έγινε στην περιοχή Γιανμπού. Συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι του πολιτισμού θα αποχαιρετήσουν αύριο το σπουδαίο μουσικοσυνθέτη, λογοτέχνη και πανεπιστημιακό Γιώργο Σταυριανό, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή σε ηλικία 77 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα σημαντικό έργο στη μουσική και τα γράμματα. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
3: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
5: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
6: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
3: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα,
2: ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
1: Ευρώπα. Εάν κτίζεις ή ανακαινήσεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη

0: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
1: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
0: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
2: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντικότητα.

0: Μελλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
2: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
3: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: 3 και 4 Αυγούστου, Ηράκλειο. Κηποθέατρο Νίκου Καζαντζάκη. Προπόληση more.com.
5: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: σε κανέναν άλλον.
1: Γιατί δε μένει την έχω. Ιδού, πεδίο δόξης λαμπρών.
2: Καλά, εμένα δεν θα με ρωτήσει κανείς. Εντάξει ρε αγόρια.
0: Εσύ, ραντεβού στις 6 στο Soundcheck.
3: Τραγουδιστές, Άγιο είχα.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
1: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, κρίσιμες ώρες για το δίχρονο παιδί που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα στα Χανιά. Το αγοράκι με καταγωγή από τη Γερμανία επανήλθε χάρη στις προσπάθειες διασωστών του ΕΚΑΒ και των γιατρών, ωστόσο νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο Παγνί. Νέες διαστάσεις λαμβάνει υπόθεση της λεγόμενης μαφίας της Κρήτης, καθώς στο πλαίσιο των συμπληρωματικών ερευνών

0: Η ελληνική αστυνομία ταυτοποίησε 20 επιπλέον άτομα. Απολογούνται τη Δευτέρα ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος που αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες που σχετίζονται μεταξύ άλλων με δωροληψία και αλλίωση επίσημων εκθέσεων. Τραγική κατάληξη είχε τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα στις Γούρνες Ηρακλείου όταν μοτοσικλέτα συγκρούστηκε σφοδρά με αυτοκίνητο. Νεκρός ο 22χρονος συνεπιβάτης της μηχανής, στο νοσοκομείο οδηγός της. Νέο κύμα ακρίβειας πλήττει τα καύσιμα με την αμόλυβδη να ξεπερνάει τα 2 ευρώ το λίτρο αλλά και το ντίζελ να φλερτάρει επικίνδυνα με το 2 ευρώ. Παράγοντες της αγοράς αναφέρουν ότι αναμένουν σταδιακά νέα αύξηση στις τιμές των καυσίμων από τη Δευτέρα κατά 3 με 4 λεπτά του ευρώ. Ανεξέλεγκτες μένονται οι τεράστιες πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νοτιοδυτική Γαλλία. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε δασική πυρκαγιά. Στο Μανίσε, στη Βαλένθια, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας. Και δεύτερο ντρόν προερχόμενο από την Ιεμένη κατέριψε ελληνική πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Πάτριον στη Σαουδική Αραβία. Το πρωί είχε καταρρύψει 2 βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους από την Ιεμένη. Για την αθλητική σας τώρα ενημέρωση θα χρειαστεί να συνδεθούμε με... Συνεχίζουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοδυτική 4 με 5 και τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτά για την ώρα κυρίες και κύριοι, θα είμαστε ξανά κοντά σας με ειδήσεις αύριο στις 7 το πρωί. Καλό σας βράδυ.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
4: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Ραδιο Κρήτη 101,5.

ώρα είναι 10. Ράδιο Κρήτη 101,5.

Η ώρα είναι 12. Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: μην έχουν ούτε μία τσέπες αδιανές.
1: Η ώρα είναι μία. Ραδιο Κρήτη 101,5.

Η ώρα είναι 2. Ράδιο Κρήτη 101,5. Απογεύματα και βράδια γεμάτα μουσική στο Ράδιο Κρήτη 101,5.